είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Πάνος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Σφαίρα 102,2.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί.
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Πέξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Να δω

0: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
1: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστη.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
0: Και τελείως άγνωστη.
3: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
6: Είμαστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
7: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτο.
10: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
11: Ζόρδος Διαλός.
12: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
14: Να σε δω!
15: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή!

0: Αυτό βασικά. Δεν να κάνει 2 μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Τι ώρα είναι, ρε παιδιά, είναι 7 και 5. Πού είναι οι υπόλοιποι, τι γίνεται σε αυτό το ραδιόφωνο, τι γίνεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή επιτέλους, πού πήγαν όλοι. Μόνοι μας θα μείνουμε, Νίκο, στο τέλος, να το ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα. Δευτέρα, καλά, ό,τι να είναι, και εγώ χαζέψει. Σήμερα Τρίτη, λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στον Κυριάκο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Γρηγόρης Αρναούτογλου, μόλις τον βλέπω να περνάει από πίσω μου. Ξοπίσω του έρχεται και η Νάνση Αντωνίου, ντυμένη καναρίνη σήμερα, από ό,τι βλέπω. Με πράσινο, κίτρινο, άσπρο, γκρι. Γιατί να μην κάνω μια περιγραφή.
1: Λες και είσαι,
0: Νάνση.
1: Λες και έρχομαι στο GMTM, λέει, κάθε πρωί. Με περνάτε και.
0: Έχεις ωραίες αναλογίες. Είσαι 45, 20, 32. Πώς τα λένε, δεν ξέρω τα. Χρόνια πολλά στην Νάνση μας σήμερα. Γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς και την έχει μεγάλη, η αλήθεια είναι.
1: Άρε Παναγιώτη,
0: καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνει. Έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Και επίσης, σημαντική μέρα, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού.
1: Ξεκίνα, λέγε.
0: Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕ το Δεκέμβριο του 19 και αποφασίζει κάθε χρόνο. Ο κύριος στόχος είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στο κοινό σκοπό αντιμετωπίζοντας τις διατροφικές του ανάγκες πιο προσεκτικά. Μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, να αγοράζει άσκοπα τρόφιμα, να αποθηκεύσει σωστά τα τρόφιμα, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα υπολείμματα των τροφών. Αλλά απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από τις αρχές επιχείρησης.
1: Ξέρετε, το κάνω αυτό. Παίρνω όσο χρειάζομαι. Όσο χρειάζομαι, δεν χρειάζεται να παίρνεις παραπάνω.
0: Ναι, αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε της λογικής το ότι αν δεν περισσέψει δεν έφτασε.
1: Ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Ας πούμε, είχα πάρει αγγούρι σε περίπτωση που ζητήσει ο Γρηγόρης.
0: Ναι.
1: Και χθες γυρνά.
0: Ζήτησε αυτό. Όχι. Δεν ζήτησε. Όχι. Γρηγόρη, γιατί ζήτησε αγγούρι.
2: Γιατί το έφαγα μόνο μου. Για το...
1: Δεν το έφαγε. Χθες το βράδυ που γύρισε από το γύρισμα.
2: Αλλιώς το έφαγα, αλλά δεν
1: ήθελα, ρε παιδί μου. Το βλέπω στο ψυγείο και λέω ας το φάω. Το έφαγα με το ζόρι.
0: Ορίστε.
1: Γιατί
0: λοιπόν, για να μην πάει χαμένο.
1: Έκοψα όλα τα αγκουράκια, ναι, γιατί θα τα πέταγα.
2: Καλημέρα και από μένα. Γεια σου, Νίκο μου.
0: Καλημέρα,
2: γεια σου, αγόρι.
0: Καλημέρα.
2: Ο Γιώργος μας, όλα καλά.
0: Λογικά.
2: Λογικά.
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Γιατί είχε γυρίσμα.
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το Σταν. Σήμερα είναι 29 του μηνός, 31 δεν έχει ο Σεπτέμβρης.
0: 30
2: έχει.
0: Ιούλιος, Αύγουστος έχει.
2: Ναι, τέλεια. Πάμε λοιπόν, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Τι έχει γίνει σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Μάλιστα, μεγάλη μέρα. Το 480 π.Χ. λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Κατά μία εκδοχή. Ο Αθηναϊκός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή συντρίβει τον περσικό στόλο του Ξέρξη, παρακαλώ. 1793 η λέξη τένις αναφέρεται για πρώτη φορά σε αγγλικό αθλητικό περιοδικό.
1: Σκέφτηκε άραγε.
0: Ωραίο το τένις.
2: Ενώ το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή και ως Scotland Yard. 1950
1: Οι αστυνομικοί του Λονδίνου θεωρείται ότι έχουν τις πιο ωραίες στολές. Καλώς το να. Γιατί μπήκες έτσι.
0: Γιατί μπήκες έτσι, Γιώργο.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Το 1950, αρκετά χρόνια αργότερα, καλημέρα, Γιώργο, κατασκευάζεται στα εργαστήρια Μπέλ ο πρώτος αυτόματος τηλεφωνητής που κι αν δεν χρησιμεύσε τη δεκαετία του 80. 1979, σε ό,τι αφορά τη μουσική, οι Police ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Message in a Bottle, μήνυμα στο μπουκάλι, που είναι και γνωστός πίνακας φωτογραφίας που θα δείτε στην έκθεση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στις 8 Οκτωβρίου.
0: Λέγεται Message in a Bottle.
2: Όχι.
0: Α.
2: Αλλά
0: συνδέεται.
2: Συνδέεται.
0: Μάλιστα.

0: Σου έχω εμπιστοσύνη γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζω.
0: Παλιοκλέφτη. Εγώ φταίω που σου έχω εμπιστοσύνη. Από εδώ και πέρα θα τα κλειδώνω όλα.
1: Μάλιστα. Το 2015 μεγάλη νίκη παρουσιάζει Ολυμπιακό, πανηγυρίζει Ολυμπιακό στο Λονδίνο με 2-3 επί της Arsenal, παρακαλώ. Ενώ από αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου.
0: Το μωρό.
1: Η υπέροχη Σπέρα Τζαβρανά. Ο Τόνι Κέρτης επίσης. Μερικοί το προτιμούν καυτό, Σπάρτακο, επιχείρηση κομπινεζών και.
0: Υπάρχει ταινία επιχείρηση κομπινεζών.
1: Βεβαίως, γενέθλια σήμερα έχει ο Ηρακλής Μιχαηλίδης.
0: Ενδεκατοστής η Βασιλική.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας, ο Σοκράτης Μάλαμας. Τι λέει ρε φίλε,
0: και
1: κοσμάκης.
0: Και σήμερα εγώ ήθελα να κάνω αφιέρωμα στο Λιανό με όλα αυτά τα τραγουδιστρόνια.
2: Τώρα θα φας Νταλάρα.
3: Η αλήθεια είναι ότι στα ζώδια ένα αφιέρωμα στο Λιανό.
0: Και Μάλαμα.
2: Περιμένω τον Απρίλη.
3: Δεν έχει κάνει αφιέρωμα στο Λιανό.
0: Έχω καιρό να κάνω.
3: Γιώργο, πόσα τραγούδια έχει σύνολο?
2: Ένα.
3: Έλα, λέγε.
2: Ένα και καλό.
3: Έχει 15.
0: Ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Άσε μας, ρε Παναγή τώρα. Ο Παναγής τώρα που προσπαθεί ναι. να αποδομήσει εμένα.
0: Τον καλλιτέχνη με τους 50 δίσκους.
2: Τόσα χρόνια. Κοροϊδεύει για το σκύλο στο μετρό.
1: Εγώ τον αγαπώ το σκύλο.
0: Είναι το αγαπημένο μου.
1: Και εμένα. Τι να σου κάνω.
2: Όταν φύγω από αυτή τη ζωή θα παίζει όλη μέρα. Θα
3: αυτό
2: θα
3: παίζει. Αν δεν βάλω εγώ στην κηδεία σου το σκύλο έτσι. Που τρέχει μέσα στο μετρό.
2: Εγώ θα στείλω σκύλο φάντασμα.
0: Γιώργο, τι θα κάνουμε σήμερα.
2: Στον αιώνα δεν άπαντα. Νταλάρα. Νταλάρα μόνο. Μόνο Νταλάρα.
1: Τι τραγούδι πάει έτσι.
2: Μυστικά, έλα μια νύχτα. Τι θες.
1: Τώρα θα σκεφτόμουν να ένα τραγούδι που πάει. Μα όταν τα χαράματα. Τότε ξέσπασα αγάπη.
3: Αγάπη μου σε κλάματα.
1: Πώς πάει αυτό το τραγούδι?
3: Και
2: φωνάζω.
3: Αυτό.
2: Όνομα
3: σου. Αυτό είναι.
2: Σπάω πράγματα δικά σου.

0: λέει μόνο.
1: Και τα χαράματα που λέει.
0: Έκρυψα καλά το.
1: Αυτό σου
0: λέει. Και σε άφησα να φύγει τα χαράματα.
1: Όταν.
2: Είναι στο κουπλέ ρε.
3: Μάτα το.
2: Τρώγαμε στο τζούκαλα πατσά.
1: Όχι ρε φίλε, πέστε πού γιος μου είναι αυτό. Μα όταν τα χαράματα.
0: Περίμενε και φωνάζω το όνομά σου. Να το λοιπόν στίχη, σταματήστε εδώ.
1: Για πες λίγο τώρα γιατί.
0: Λοιπόν, μέσα στις παλάμες μου κρατώ και έκρυψα το πρόσωπό μου για νάτο. Λοιπόν, μα όταν έκλεισε την πόρτα τα χαράματα, τότε ξέσπασα αγάπη μου σε κλάματα.
1: Α, τα αλλάζω από εδώ και πέρα.
0: Τι θα λέει.
1: Μα όταν φούλαρα βενζίνη τα χαράματα, ναι, τότε ξέσπασα αγάπη μου σε κλάματα.
0: Ναι.
1: Αρναούτο μου. Έπεσαν και τα γυαλιά.

0: Νίκο, βάλα αγόρι μου την τραγουδάρα του Ρέμου που μου το μάζεσαι.
1: Τραγουδάμε τόση ώρα, κάνουμε αυτό.
0: Πω, δυναμώστε ρε παιδιά.
1: Τι πειράζει. Τόσο ωραίο τραγούδι ρε.
2: Υπέροχο, υπέροχο.
1: Υπέροχο, αλλά το κόψες.
2: Ζητώ συγγνώμη.

0: όμως χρειάζεται για να γίνει όλο αυτό μόνο.
1: Απλά θέλω να σας πω ότι πριν έρθω εδώ πήγα στο Πρεσινάδικο και
2: φουλάρες.
1: Και αλλάζω τους στίχους του τραγουδιού.
2: Κατώ αυτό το μπρετ.
1: Άστα φίλε, άστα.
0: Είναι πρωί για καψούρα, ρε, ποτέ δεν είναι πρωί για καψούρα.
1: Βρέτε καψούρα να πούμε και με τον πόρο μας, να πούμε τα Πρεσινάδικα. Πας πρωί πρωί να πούμε και... Τι άστο. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι και άδειο το ρεζερφουάρ. Και μου είπε ένα ποσό. Του λέω φίλε, του λέω θες να πληρώνω και το αλουνού που έφυγε.
0: Στο ξανάπα. Γέμισα το αυτοκίνητό μου πετρέλαιο με 80, με 80-90 ευρώ. Και τώρα πλήρωσε 120. Καταλαβαίνετε πόσο είναι πάνω.
2: Να πάρεις τα μέσα μαζικής.
0: Να τα πάρει αυτός που
2: το έπαιρε.
1: Ναι, ναι, να πάρεις. Πού είναι η στάση από το σπίτι σου?
2: Εντάξει, τώρα και αυτοί παλεύουν γιατί σήμερα δεν θα έχουν ανακοινώσει, αλλά θα πούνε μόνο για το θέρμανση από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Γι' αυτό έχουν βγει κανένα.
1: Να πας στο λεωφορείο που έχει και θέρμανση.
0: Άκου τώρα,
2: να προλάβω.
0: Άκου τη βλακεία.
3: Έλα, παιδιά.
2: Κάτσε
3: για σένα, φιλένια μου.

0: να το πάμε όλο έτσι. Αλλά.
1: Εννοείς λαϊκά και τέτοια.
0: Καψούρα.
2: Μένα βρήκες πέσει.
0: Μένα βρήκες.
1: Τέτοια ταλαιπωρία να πω.
0: Τέτοια ταλαιπωρία και σήμερα. Είμαστε και σε ρίγρη και ωραία.
1: Σε ρίγρη, φίλε.
0: Μάσου.

0: φτιάξει το καφέ, λοιπόν, έχω παραγγείλει παλόμες.
1: Όλα αυτά στα 19 λεπτά μετά από τις 7, καλημέρα.
2: Να πω χρόνια πολλά στην Βασιλική από το Σωτήρι, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Γλυκιά Βασιλική μου, να τα εκατοστήσεις. Και να στείλω και ένα γλυκό φιλί στη Φιλένια μου που είναι στο αυτοκίνητο με την Ειρήνη.
1: Γεια σου Φιλένια, γεια σου Ειρήνη, φιλάκια πολλά, καλή σας μέρα. Είναι 19 λεπτά μετά από τις 7, είναι 29 του μηνός, ξημερώνει σιγά σιγά. Βλέπω ότι θα έχει μια πολύ ωραία μέρα, 8 παρα 10 σαν ξαρνάω το γλουτά, πάντα για τον καιρό, για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε και λίγο τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
1: Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων, η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη στην πλάκα στεγανό το κεντρικό δίκτυο, σύμφωνα με την ΔΑΕ.
0: Νομίζω φωνική έκρηξη, έτσι είχαμε νεκρούς.
1: Χαμός πιο δεξιά από τα δεξιά, γιατί δεν ανακοινώνει το κόμμα Σωμαράς. Η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το γεγονός.
4: Πόσα κόμματα τελικά θα έχουμε σε αυτές τις εκλογές?
1: 46.
4: Λες μωρέ.
1: Άριος Πάγος. Ήβρις και απειλές στην πρώην σύζυγο μπροστά στα παιδιά αποτελούν ενδοοικογενειακή βία.
0: Ορίστε.
1: Συμβούλιο της Επικρατείας, Δήμοι και Περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα.
0: Τι θα κάνουμε, κρυπήσουμε τη μισή Αθήνα δηλαδή?
2: Κανονικά
0: πουλάρετε λίγο τώρα, μην το πω.
1: Εντυπωσιακές εικόνες από την αρχαία Μίεζα, εκεί που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ανασκαφή.
0: Γιώργο μου, για σένα αυτό.
5: Μίεζα.
1: Γυναίκα από την Πάτρα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην της. Η γνωριμία μέσω Instagram που κατέληξε σε φιάλτη.
0: Τα είχαν πει.
1: Θα σας πω ότι τώρα βέβαια δεν μιλάω για το συγκεκριμένο περιστατικό. Κόσμος και κόσμο έχει φτιάξει πάρα πολλά προφίλ.
2: Έχουν και προφίλ για να παρακολουθούν.
1: Αλλά
2: κόσμο.
1: Έχουν προφίλ, ξέρω εγώ ότι με παρακολουθούν. Έχουν προφίλ για να βρίζουν. Έχουν προφίλ για να κάνουν.
4: Ναι, Γρηγόρη, μα να κάνει ένα-δύο.
2: Γιατί ρε Παναγή να κάνει ένα-δύο, να μην κάνει κανένα ρε φίλε.
4: Θέλω να σου πω άρρωστο. Σίγουρα άρρωστο.
0: Το έγραφε στο αλέτο στο πανεπιστήμιο. Έγραφε φοβού τις πατρινιές.
2: Έλα τώρα, σταμάτα τώρα.
0: Αριστοτέλης έγραφε 424 πρόφες.
1: Χρειάστε τώρα να ρωτήσει μια χαρά.
0: Στην Μίεζα τα δίδας και αυτά.
1: Τέλεια.
0: Τούρε Αλέξανδρε, μην πας προς Πάτρα. Φύγε προς Περσία καλύτερα.
1: Το ζήτημα είναι πόσο γελίο πράγμα είναι αυτό που άτομα πάρα πολλά έχουν ανοίξει 15, 20, 30 προφίλ και γράφουν από 30 και 40 προφίλ για να βρίσουν και να δημιουργήσουν κλίμα. Και είναι πολύς ο κόσμος αυτός εκεί έξω που δεν ξέρει τι να κάνει. Και νιώθει ότι έτσι κάνει η κατάσταση.
4: Τώρα το λες θυμωμένα, αλλά είναι ψυχική διαταραχή για μένα αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν το λέω καθόλου. Ένα μικρό χωριό σου λέει.
1: Δεν το λέω θυμωμένα. Το λέω για αυτούς που επηρεάζονται.
4: Είναι για λύπηση αυτή.
1: Το λέω για αυτούς που επηρεάζονται και πιστεύουν τα social media και τους χαλάει την κέφι και την ημέρα. Και νομίζουν κάποιοι ότι έτσι είναι ο κόσμος.
0: Δεν θα τους βάζει μυαλό, είμαι σίγουρος.
1: Άλμα 21,5 στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο. Διψήφια αύξηση το 12μηνο. Αυτή 30% έγινε η νεότερη γυναίκα Grand Master στο σκάκι.
2: Ποια?
0: Μπράβο στην κοπέλα.
1: Στην Αγγλία.
0: Κινέζα είναι.
1: Ναι, ήταν. Στη Ζάνα, στο Ουσμπεκιστάν έγινε.
0: Στο Ουσμπεκιστάν εκεί πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Σκάκι.
1: Μειώσεις δασμών σε προϊόντα 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμφώνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Από καλαμπόκι και κρέας μέχρι οικιακές συσκευές και παιχνίδια. Αυτά παρακαλώ ήταν.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, το πρωινό του Σφαίρα εδώ και 2 εβδομάδες. Διανύουμε την 3η εβδομάδα. Είναι η σεζόν με την 15η χρονιά. 26-27 το παραμύθι που ξεκίνησε. Και ένα παραμύθι που μπορεί να μην ξεκινάει το μια φορά και ένα καιρό. Αλλά σίγουρα και ζήσαν αυτοί καλά. Και προσπαθούν να ζήσουν όλοι καλύτερα. Αλλά αυτοί όλοι είμαστε κι εμείς μέσα. Και για να δούμε τελικά αν θα είναι παραμυθένιες οι επόμενες μέρες ή αν θα είναι μέρες όχι τόσο ωραίες. Γιατί παντού τα μηνύματα και όλα αυτά που έρχονται είναι μέσα στη στεναχώρια και στη θλίψη. Μπορείτε όμως να φτιάξετε το πρωινό σας κάνοντας μια βόλτα στο Οπερά. Και δεν το λέω τυχαία. Οπερά, κυρίες και κύριοι, που έφτιαξε το γνωστό μπρούκι και μας έχει τρελάνει όλους. Θα σας πω σε λίγο τι είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η ιστορία με το μπρούκι δεν είναι ότι φτιάξανε μια γεύση. Παναγή, το μπρούκι που ξαναλέω. Ότι...
1: καταπληκτικό.
0: Εντάξει, είναι ένα τεράστιο μπισκότο, ρε παιδιά, που το κάνανε. Προσπαθεί να γίνει έτσι πραγματικά πάλι μια καινούργια κατάσταση και έχουν πάθει λίγο όλοι σοκ. Δηλαδή, προσέξτε, το μπρούκι είναι ένα τεράστιο μπισκότο, τεράστιο, σαν μικρή τούρτα που έχει μέσα σοκολάτα. Αλλά δεν έχει μόνο σοκολάτα. Δείτε τις γεύσεις τώρα που έχει. Μήλο κανέλα, σοκολάτα φιστίκ, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα αμαρένα, τζιαντούγια, λεμόνι, λότους, red velvet. Εντάξει, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρεις τι είναι από το διαλέξεις. Μπρούκι combo for friends και το μπρούκι combo for couples. Με διάφορες πραλίνες στις επιλογές σας. Γίνεται του μπρούκι το κάγκελο στο Οπερά και πραγματικά θέλω να το ζήσετε, γιατί μπορείτε να πάρετε και παγωτό μαζί με το μπρούκι για να βάλετε από πάνω και να το φάτε και να γίνει μια τρέλα. Δηλαδή στο μπισκότο με σοκολάτα μέσα να βάλεις και βανίλια παγωτό, ναι, που φτιάχνετε εκεί στο Οπερά και τρελαινόμαστε. Λοιπόν, viral brookies, τα νέα που έρχονται από το Οπερά, το σαγροπλαστείο που και τώρα το πρωί μπορείτε να πιείτε το καφεδάκι σας, να πάρετε το πρωινό σας, να καθίσετε έτσι ήρεμα στο μεγάλο πάρκινγκ εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, να δείτε τι ακριβώς και πώς φτιάχνουν τα γλυκά σας, να δείτε και τα καινούργια γλυκά του φθινοπόρου 2026. Μια τρέλα γενικά. Και άνθρωποι που έρχονται ακόμη και για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα από την Αλεξανδρούπολη, περνάνε από το Περά και λένε: είχατε δίκιο, παιδιά, σας ευχαριστούμε. 69-36-10-10-22. Ένα μπρούκι την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και θα είναι δικό σας που θα κάνουμε την κλήρωση στις 10.
2: Δυστύχημα και ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Ήρωες. Ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή και την μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η μέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, με τη στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. 21+ αρμόδιος μεταρρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος θυσμού απόλυτης περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, υποδόσει, δέχεται επίκεντρο εξαλλαγής ισχύουν ωραίοι και προϋποθέσεις.
3: Τι ωραία που το είπες, λοιπόν, και επειδή ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου και βγαίνει και ξαναμπαίνει, αλλά ξαναβγαίνει, γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Luxurious Sun Care Cream, Skin Barrier Protection Face Cream, SPF 50, παιδιά, με δίκτυ προστασίας 50, αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, μία συναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά κυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου, προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ινόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο Παναγής για το πώς ήταν το χθεσινό βράδυ του, ρε παιδί μας.
2: Ξεκίνησε κανένας λύκος?
1: Όχι, όχι, παιδιά, όχι, τίποτα.
2: Προσέξω
1: όλα πάρα πολύ καλά.
2: Βράδυ, ναι, δεν προσέξω τους δρόμους εκεί πάνω.
1: Τώρα οργανώνω λίγο να ξεκινήσω λίγο γυμναστική, πρέπει.
2: Ναι.
3: Σήμερα είναι Παναγή, το οργανώνεις πολύ καιρό αυτό όμως.
1: Ναι, αλλά όταν οργανωθεί.
3: Δηλαδή, πάμε τώρα στη δεύτερη εβδομάδα και μου το έχεις πει από την πρώτη που ξεκινήσαμε.
2: Μπαίνει μέσα στο γυμναστήριο, γράφεται κατευθείαν, κάνει την εγγραφή και μπαίνει και κοιτάει μετά. Δεν έχω οργανωθεί.
1: Αφήνω λίγο πρώτα να δω τα παιδιά τη Αθλοπαιδεία και μετά να κάνω τα ρεκόρ.
0: Ένα μήνυμα που είδα τώρα που μου στείλανε Κυριακή βράδυ, δηλαδή προχθές. Χθες ήταν Δευτέρα, δεν ήτανε?
3: Πες το, ναι.
0: Και το έστειλε εδώ, το, είναι μένω ξημερώματα προς Δευτέρα.
1: Για πες.
0: Γράφει: η αγάπη αργεί, η ευτυχία αργεί, η κρέπα που έχω παραγγείλει αργεί. Μόνο η ρουφιάνα η Δευτέρα έρχεται πάντα στην ώρα της.
1: Πω, ναι, ρε φίλε. Μεγάλη κούβα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση.
1: Έλα.
0: Πιο δύσκολη είναι η Δευτέρα ή η Τρίτη?
1: Η Τρίτη.
0: Η Τρίτη, ε.
1: Τρίτη. Η Δευτέρα είναι ok για μένα, γιατί έχεις πάρει λίγο φορά από το Σαββατοκύριακο. Η Τρίτη είναι η πιο αχρίαστη μέρα της εβδομάδας.
2: Αν πήγε Δευτέρα, Τετάρτη, φίλε,
1: ναι,
2: τρομερό.
1: Ναι.
3: Για να σας πω κάτι. Πόσο εμένα η Τετάρτη δεν μ' αρέσει.
0: Τετάρτη, η ωραίτερη ημέρα που υπάρχει στον κόσμο, Τετάρτη, ήταν από παλιά. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να πηγαίνει Δευτέρα Παρασκευή. Να τελειώνουμε.
4: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
5: Oh. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νευρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Καθαρικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το

0: Spotify για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, και ετοιμαζόμαστε και για φακέλους, αλλά σε λίγο ανοίγω λίγο την εφημερίδα να δω διάφορα πράγματα εδώ πέρα, έτσι κάτι αυτό. Εσύ, βρεθήκαμε κάποια στιγμή με το Θοδωρή το Φέρι προχθές, έτσι, ναι, σε ένα φιλικό σπίτι. Ο Θοδωρής, τι όλοι τον αγαπάνε, τι είναι αυτό το πράγμα με αυτό το παιδί. Όλοι τον αγαπάνε, να τον έχει ο Θεός καλά και πάντα με το χαμόγελο, πάντα με και έτσι να βοηθήσει, να συνεισφέρει, να τραγουδήσει, να δηλαδή πραγματικά, να. Πολύ γλυκός, πάρα πολύ γλυκός. Πάρα πολύ γλυκός. Και ποιο τραγούδι του Θοδωρή σας αρέσει, γέλατε να κάνουμε μια ψηφοφορία.
1: Έτσι τώρα. Έχω κρεμάσει μία κούνια.
2: Έχω κρεμάσει μία.
1: Ανοίξε τα χέρια σου ο αέρας.
0: Πάψε ρε φίλε λίγο, πάψε ρε φίλε. Πάψε.
1: Κι όπως κοιτάζουμε τον κόσμο από ψηλά.
2: Δεν έχω βρει τρόπο να τον κόβω. Δηλαδή να κόβει μαχαίρι, κράμπ, να τους...
1: Να τον κεράμε φιλιά.
0: Νάση.
3: Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα γνωστά, αλλά το αγαπημένο μου του Θοδωρή, εκτός από όλα αυτά που μου αρέσουν.
4: Πάλι.
3: Όχι. Μου αρέσει το φίλοι δεν ήμασταν ποτέ.
1: Φίλοι δεν ήμασταν ποτέ.
0: Σκάσε πρωί.
3: Αμάρε Παναγία.
0: Σκάσε ό,τι
1: λέει το τραγουδάς. Εγώ φταίω που σας το τραγουδάω, να θυμηθείτε ποια είναι.
0: Μα ξεχνάμε ποιο τραγούδι λέμε.
3: Δεν πάει έτσι, βρεχαμένε.
1: Έτσι είναι, πάει. Φίλοι δεν.
2: Σταμάτα.
1: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι οι ψηλές του Φέρι δεν τις πιάνεις εύκολα.
0: Θες να πιάσεις τίποτα άλλο εύκολα.
3: Και από τα τελευταία.
2: Εμένα μου αρέσει το άλλο που το λέμε με το μηχανάκι.
1: Ποιο?
2: Αυτό που κάνει. Όχι, μα τι μάθαμε.
1: Ποιο?
3: Τέλειο. Αλλά είπε και ένα.
2: Με το e-food.
3: Και ένα στο live. Και είπε και ένα στο live το και πώς να κοιμηθώ.
1: Και πώς να κοιμηθώ. Και πώς να κοιμηθεί.
3: Μ' αρέσει αυτό.
2: Μολόντα το πάμε σε
1: αυτό κρεβάτι.
3: Όχι, αλλά το είπε τώρα στο live.
2: Του πάζει να
0: αυτό.
3: Το είπε τέλεια. Το είπε πολύ ωραία.
0: Και πώς να κοιμηθώ.
1: Και πώς να κοιμηθώ. Και πώς να κοιμηθεί.
3: Το έχεις βάλει.
2: Όχι, πώς κοιμάται σαν
1: πιανό κρεβάτι.
0: Ωραία, πάμε για μια κουλιά.
1: Τι καλλιτέχνης όμως. Τι ωραίος καλλιτέχνης.
0: Και καλό παιδί.
3: Εσένα ποιος αρέσει.
2: Όλα αυτά την κουλιά.
0: Εμένα μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει μόνο που να τον βλέπω. Μόνο που τον βλέπω μου αρέσει.
1: Τραγουδάει τώρα ο
0: Φέρης. Γιατί ο Φέρης δεν τραγουδάει με την Καλή.
1: Στέλλα Καλή είναι.
0: Στέλλα Καλή.
3: Πώς το είπατε και μπέρδεψε τα ονόματα, εσύ δεν το παθαίνεις ποτέ.
1: Να σας πω, θέλετε να βγάλω ένα budget να πάμε στα γενέθλιά μου τώρα 6 Οκτωβρίου στο Φέρι.
0: Όχι. Ξέρεις γιατί δεν θέλω να πάμε στο Φέρι.
1: Γιατί
0: μόνο που θα σε ακούω να τραγουδάς τα τραγουδία και θα σε έχω δίπλα να σου δώσω δυο χαστούκια. Να μας γράψουν όλες οι εφημερίδες. Αλλά θα πω, δεν ξέρετε γιατί χρησιμοποιείς αφία. Δεν άντεχα.
1: Θα σου πω.
0: Συγγνώμη.
1: Γρηγόρη.
0: Συγγνώμη.
1: Θα μας κάνει κανένα ψαλίδι άμα πάμε.
0: Θα σου κάνω εγώ ένα ψαλίδι.

Τέλεια. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να δώσουμε πόσα, 800 ευρώ. Όχι, είναι, τελειώνει ο μέρος και δεν έχουμε δώσει φράγκο. 8 κατοστάρικα, τάγκα της, τίγκη της, δίγκη. Δεν δώσαμε. Στον πείτε από τους φακέλους δεν δώσαμε. 800 ευρώ, όποιος βρει τους τρεις φακέλους και βγάλει άθροισμα 5. 800 ευρώ, ούτε ένα ούτε δύο. 800 πρωινά. Πάρτα έτσι από το πρωινό του Σφαίρα. Θα είμαστε και live στο Instagram. 800 πρωινά. Πάρτα έτσι από το πρωινό του Σφαίρα. Θα είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Παρακαλώ.

0: Να σου πω, Μαριλένα μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Από το Μενίδη.
0: Α, εδώ γειτονάκι, ε!
1: Ναι,
0: έχουμε ξαναπαίξει.
1: Έχουμε παίξει πιο παλιά.
0: Ναι, ρε παιδιά, να το πω τώρα, δεν έχει να κάνει με σένα. Ρε και παιδιά, και εσείς που δεν έχετε πάρει τηλέφωνο.
2: Όχι, και με αυτήν έχει να κάνει. Γιατί?
0: Όχι,
1: όχι
0: τώρα, εντάξει,
1: εγώ
0: κοπέλα,
1: το λέω, να
0: πάρουν
1: να παίξουν, δεν παίρνουν. Τι να κάνω εγώ?
0: Ρε παιδιά, προσπαθήστε να παίρνετε κι εσείς. Μπορεί να είναι τυχαίροι σας. Γιατί κάποιοι διστάζουν, κάποιοι δεν θέλουν να παίζουν, κάποιοι ντρέπονται. Μην το κάνετε, πάρτε ένα τρέπονται, ρε παιδιά. Πάρτε, ρε παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς και στο Instagram έτσι που έχει πει πάρα πολλοί κόσμο. Λοιπόν, Μαρία Λένα.
1: Μαριλένα.
0: Μαριλένα, έχω εδώ πέρα 3, 6, 7 φακέλους, έτσι. Εδώ από το 1 μέχρι το 6. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, παίρνεις 800 ευρώ. Έχεις τα μπαλάκια, το στόμα, τις πατούσες, την μπανάνα, το σόβρακο, το κοτόπουλο και την τσιπούρα.
1: Ωραία. Μπανάνα.
0: Μπανάνα.
1: Σόβρακο.
0: Ορίστε, μπανάνα.
1: Για το λιανό, έτσι. Για...
0: Μπανάνα, σόβρακο.
1: Μπανάνα
0: σόβρακο.
1: Και μπαλάκια.
0: Και μπαλάκια. Δεν τι συνδυασμός είναι αυτός τρελός συνέχεια. Όλο εκεί πάει μπαλάκια, ωραία. Λοιπόν, μπανάνα σόβρακο, μπαλάκια. Λοιπόν, ανοίγω τα μπαλάκια και έχει μέσα το νούμερο 4.
3: Δύο,
0: συγγνώμη, έχω τρελαθεί. Το νούμερο 2. Θέλουμε το 3 και το 0. Αλλά την ώρα που έτσι άνοιγα το σόβρακο.
3: Είναι το σόβρακο που έχει το 4.
0: 4 και 2, 6. Ανοίγω και την μπανάνα, έχει το 5.
1: Πάμε. Το σπάσαμε τα κοντέρ.
0: Στο κοτόπουλο ήταν το 1. Το δείχνω και στην κάμερα. Στην τσιπούρα ήταν το 0. Στο στόμα ήταν το 3. Και στις πατούσες ήταν το 6.
3: Μαριλένα,
0: δεν μας πήγε καθόλου καλά.
3: Να σου κάνουμε ένα δώρο, θέλεις?
1: Όχι, θα ξαναπάρει για
0: κερδίσει. Ναι, Μαριλένα, γιατί είσαι τόσο υπεράνω, δηλαδή.
4: Κατάδειξε και μπράβο τη και μ' αρέσει.
3: Έχει στόχο.
1: Στο παρελθόν έχω πάρει δώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μα τι καλή που είναι η Μαριλένα. Μπράβο, Μαριλένα μου. Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια, ευχαριστούμε. Γεια.
0: Μα τι καλή που είναι, ρε παιδιά. Δεν έτσι που το, αλλά θα μπορούσαμε να τη δώσουμε ένα δώρο πάρα πολύ ωραίο.
4: Δεν θέλει, ρε παιδί μου, με το ζόρι.
0: Με το ζόρι.
3: Με το ζόρι.

0: Πέσαμε τίποτα. Τι ακριβώς έγινε πάνω, τι ακριβώς Νίκο.
1: Τίποτα, είχε τα VMAs θες. Ένα σχέδιο που λέγεται Generation που κάνανε ένα...
0: Τα VMAs είναι τα βραβεία.
1: Τα βραβεία του MTV.
0: Α, του MTV.
1: Το MTV, ναι.

0: MTV, αφού κλείνει το MTV, ρε φίλε.
1: Για κλείνει, μωρέ, VMAs εδώ πέρα. Να τα, να τα, να τα.
0: Ρε φίλε, δεν κλείνει το MTV, τέλος του 26.
1: Video
0: δεν
1: Music Awards.
0: Βέβαια, δεν είπαν ότι το MTV κλείνει τέλος του 26.
1: Ναι, είναι το βίντεο γενικά τα awards. Α, όχι μάλιστα. Το MTV.
0: Ναι, και ποιος κέρδισε.
1: Δεν ξέρω ποιος κέρδισε, αλλά αυτό που κάνανε Generation νομίζω θα μείνει στην ιστορία το live.
0: Τι κάνανε.
1: Κάνανε το χορευτικό, το κλασικό που κατεβάζει τώρα ένα AI και σε βάζει και κάνει αυτό. Μπαίνει μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι φοράνε το ίδιο ρούχο και αυτοί χορεύουν και εσύ στη μέση.
0: Generation λέγεται το συγκρότημα.
1: Generation λέγεται το συγκρότημα. Ναι. Άρα, αυτός ο τύπος
0: που αυτό που θέλει να σχολιάσουμε, θέλει να πει.
1: Είναι ότι το κάνανε live αυτοί και θα μείνει στην ιστορία. Δεν έχει ξαναγίνει τίποτα τέτοιο.
0: Πολλοί κόσμοι δηλαδή μπήκε μέσα.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι του παρακολουθεί από χθες που έγινε και είναι καταπληκτικό.
0: Άρα,
1: και μπλέκεται και ο Ρωμαίη Γαβράς σε αυτή τη σκηνοθεσία εδώ πέρα. Και την...
0: ρωτάει, άρα λοιπόν ο Γιώργος τι σας λέει όταν βρεθείτε στο σπίτι, στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Μπείτε μέσα να δείτε.
1: Πατήστε Storm Generation.
0: Storm Generation. Και θα δείτε κάτι συγκλονιστικό που το βλέπω και εγώ τώρα από τα, από τα λίγα πράγματα του ένα μονοπλάνο που εδώ. Τι να σας πω.
1: Είναι, συζητιέται παγκοσμίως αυτό από χθες το βράδυ. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα που ζήσανε. Δηλαδή βγαίνω καλλιτέχνη στη σκηνή για να περιγράψω λιγάκι την εικόνα.
0: Ναι.
1: Έτσι και βγαίνει λιγάκι ματωμένο σαν να έπαιζε στο Fight Club. Mm-hmm. Με λίγο αιματάκι να τρέχει από τη μύτη. Ναι. Με λίγο με ένα μαύρο μάτι.
0: Ναι, ναι,
1: και παίρνει το βραβείο μόνο
2: του. Σταματάς, μη σταματάς.
1: Έτσι πετάει μια καρέκλα, τη πάει στο πρώτο stage. Περνάει στο δεύτερο. Παίρνει από ένα τραπεζάκι το βραβείο του από τα VMAs,
0: ναι.
1: Βγαίνει στο δεύτερο set, το σπάει κάτω μπροστά στον κόσμο,
0: ναι.
1: Και μετά μπαίνει μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι φοράνε όλοι κουστούμια και γραβάτες. Αυτός στέκεται στη μέση με ένα λευκό πουκάμισο και μια μαύρη γραβάτα, αρχίζει να τραγουδάει, οι άλλοι χορεύουν ρυθμικά και γίνεται ένα πράγμα απίστευτο. Είναι τρομερό και για το μάτι σας και για τα αυτιά σας.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Τώρα που το βλέπω
1: και εγώ. Αυτό έλεγα κανονικά στο break, να πω. Αλλά...
0: Και επειδή είπες τώρα καταιγίδα, στο μάτι της καταιγίδα, δεν είπες τώρα,
1: ναι,
0: πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Ωραία. Έδωσε την ωραία τρυπάσα για Σάκη Αρναούτο.
1: Έτσι.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 29 του Σεπτέμβρη σήμερα, Τρίτη, και για να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά στην εξέλιξη του κύρου όσον αφορά στην Αττική και τις επόμενες ώρες αλλά και τις επόμενες ημέρες. Και όπως σας έχω πει και τα προηγούμενα 24 ώρα, γενικά αυτή η εβδομάδα φαίνεται ότι θα κυλήσει πραγματικά φθινοπορεινά στην Αττική και αρκετά ψυχρά, θα έλεγα, με δυνατούς βοριάδες. Για να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά. Σήμερα πάντως αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια μέχρι και το μεσημεράκι, όπου θα συννεφιάσει κατά τόπους από εκεί και μετέπειτα. Η πιθανότητα όμως το ψυχαλίσει και να βρέξει είναι πολύ μικρή και περιορίζεται κυρίως στα ορεινά, ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού. Για πολύ λίγο όμως. Και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 τοπικά έως και 7 βουφόρ, η θερμοκρασία σε ψυχρά επίπεδα το πολύ στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη τώρα, η αυριανή ημέρα, 30 του μηνός, τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, θα μας αποχαιρετήσει με φθινοπορεινό καιρό, με βροχές κατά διαστήματα. Κυρίως προς το μεσημεράκι στις περισσότερες περιοχές Αττικής. Μικρή πιθανότητα να βγάλει και κάποια τοπική καταιγίδα, αλλά ο βοριάς θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο. Δεν θα έχουμε πάνω από 20 βαθμούς κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο και πάνω από 15 με 16 μόλις βαθμούς στα βόρεια, υπερβόρεια προάστια. Για την Πέμπτη αναμένεται κάπως καλύτερος καιρός με σύννεφα, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει στα ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν κι άλλο και θα φτάσουν τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ στα ανατολικά και ο υδράγυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η Παρασκευή 2 του Οκτώβρη αναμένεται να κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις παιδινές παράκτιες, κυρίως δυτικές περιοχές, και σύννεφα αρκετά στην υπόλοιπη, κυρίως ορεινή και ανατολική και βόρεια Αττική, όπου υπάρχει πιθανότητα και πάλι να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά, κυρίως το μεσημέρι. Θα έχουμε πολύ δυνατό βοριά στα 6 με 7 κατά διαστήματα έως και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία το πολύ στους 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο βοριάς θα κάνει την αίσθηση της ψύχρας ακόμα πιο έντονη. Πάντως το Σάββατο τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώσουν λίγο ακόμη, ενώ την Κυριακή προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια σε όλο το νομό και οι άνεμοι το Σάββατο θα παρουσιάσουν κάποια μικρή εξασθένιση και την Κυριακή δεν πρόκειται να ξεπερνούν τα 5 με 6, πολύ τοπικά μόνο τα 7 που φόρσουν στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ψυχρά επίπεδα και μόνο την Κυριακή και κυρίως από Δευτέρα θα παρουσιάσει κάποια άνοδο και θα έχουμε και 23 με 24 τοπικά και 25 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
6: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει την πολιτική ρομπρομάρα σου!
7: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: απολαμβάνει. Μόνο ο Λιανός θα απολαμβάνει αυτό το τραγούδι, παρακαλώ. Σαν τρέλα, τρέλα. Effort Design, παρακαλώ. Μην ξεχνάτε ο διαγωνισμός τον άλλο μήνα που ξεκινάει από τώρα. 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή με αυτή την καταπληκτική κατασκευαστική μονάδα που βρίσκεται στο Περιστέρι και κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχει αυτά τα απίθανα έπιπλα που τα κατασκευάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Χειροποίητα. Ό,τι τις δώσετε να δει από ταινίες, από φωτογραφίες, από κινηματογράφο, από σύριαλ, από οτιδήποτε. Από μια καρέκλα, ένα κρεβάτι, ένα σαλόνι μέχρι μια βιβλιοθήκη. Ό,τι βάλετε, ένα τραπεζάκι. Ό,τι και να τους δείξετε το κάνουν ανάλογα και με τα βαλάντια που έχετε, θα σας βοηθήσουν. Μετά από έναν διακοσμητή που θα φέρουν επαγγελματία να δουν τα πράγματα, να τα κάνουν τρισδιάστατα, να πάτε σε ένα γραφείο, δεν έχει showroom, να καθίσετε στο γραφείο σας, να δείτε πώς θα είναι το σπίτι σας τρισδιάστατο, πώς αυτό που θέλετε να κάνετε φαίνεται μέσα στο σπίτι και χιλιάδες άλλα πράγματα που είναι πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν είναι
1: το σπίτι μου τρισδιάστατο, δεν είμαι καρτούν.
0: Ναι, να είσαι μέσα και να πεις ότι θέλω αυτό το καναπέ, ορίστε, δες τον πώς είναι το σπίτι σου και δες τον πώς είναι και ο καναπές αυτός και αν ταιριάζει, γιατί πολλοί το βλέπουν μετά και λένε, α, δεν ήταν τελικά έτσι όπως το ήθελα. Όλα αυτά θα τα γλιτώσετε μόνο με την Effort Design. Μπείτε www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design για να δείτε και πάρα πολύ αναγνωρίσιμο κόσμο που αγαπάτε από τραγουδιστές μέχρι ηθοποιούς που έχουν διαλέξει αυτή την εταιρεία για πάρα πολλούς λόγους. Και φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι που ανοίγω το τηλέφωνο και για να ακούσουμε από πού πιστεύετε θα είναι. Πάτρα, Αθήνα, Κρήτη. Σας ακούω. Αθήνα θα είναι. Παρακαλώ. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, παρακαλώ. Έπιασε.
1: Ναι, έπιασε, έπιασε. Κλείστε το ραδιόφωνο.
0: Έπιασε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, πώς σε λένε?
2: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, από ποια πόλη?
2: Από?
0: Από Αθήνα. Από Αθήνα, το είχα καταλάβει εγώ.
3: Κέρδισε ο Γρηγόρης.
0: Δημήτρη, από ποια περιοχή της Αθήνας?
2: Από το Ήλιον.
0: Από το Ήλιον. Και για πες μερικά καλά λόγια για την εκπομπή μας.
2: Ότι παίρνω κάθε πρωί για να τύχω τραγουδάκι.
0: Ναι.
2: Εσείς είστε οι καλύτεροι.
0: Άρα, Δημήτρη.
1: Τι νιαωρίζει εκεί πίσω?
0: Άρα, Δημήτρη.
2: Η αδερφή μου.
0: Πώς την αδερφή σου?
2: Η αδερφή μου είναι σχεδόν 3.
0: Α, μικρούλα πολύ. Την προσέχεις λίγο, ε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, Δημήτρη, τώρα εσύ είσαι εκεί πέρα ο άντρας του σπιτιού εκεί πέρα, ε. Να πούμε τώρα την προσέχεις. Πόσο χρόνο είσαι τώρα?
2: Εγώ είμαι
0: 11. 11. Τώρα εσύ η αδερφούλα σου.
1: Πιάνει και ένα γαλλικό κλειδί, άφιαξε ένα σωλή, να ξέρω.
0: Δηλαδή τώρα νομίζω τώρα από σένα περιμένει αγκαλιές, αγάπη και τα πάντα, ε.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις?
2: Το με λένε Γιώργο από το Μαζονάκι.
1: Έτσι, μόνο παιχτούρα. Έτσι, παιχταρά μου.
0: Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα νέα παιδιά μαθαίνετε τον Γιώργο το Μαζονάκι και τα υπέροχα τραγούδια. Και όσο μεγαλώνετε, είναι αυτό που είπα και χθες, τόσο θα καταλαβαίνετε και περισσότερο τι λένε αυτά τα τραγούδια. Όλα βέβαια στην ώρα τους. Δημήτρη, πώς σου φάνηκε η όλη ιστορία της επιστροφής στο σχολείο, πώς έτσι που γύρισες και τελείωσες το καλοκαίρι?
2: Εμένα θα περίεργα, γιατί δεν ήξερα τι πώς θα προσαρμοστώ και λίγο μπερδευόμουν.
3: Πόσο είναι?
0: Πρώτη γυμνασίου, πας τώρα?
2: 11, όχι, 6.
0: Έκτη, ε, που είστε τώρα είσαστε τα μεγαλύτερα παιδιά στο δημοτικό τώρα, ε. Σ' αγχώνει καθόλου που θα πας στο χρόνο γυμνάσιο?
2: Ναι.
0: Μην αγχώνεσαι, να σου πω, όλα θα γίνουν ήρεμα. Να είσαι εσύ, το μόνο που χρειάζεται είναι να προσπαθείς. Όσο μπορείς να είσαι καλύτερος σε αυτό που πας να κάνεις, να πεις ότι εγώ, μαμά, μπαμπά, προσπάθησα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Και από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Δεν θέλει άγχος. Όλοι το περάσαμε. Άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Να προσπαθήσεις να είσαι και ευτυχισμένος και να βοηθάς τα άλλα παιδιά να έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, αν βλέπεις κανένα παιδάκι και τώρα επειδή με ακούνε και τα άλλα παιδιά που δεν είναι καλά, που είναι στεναχωρημένο, που κάποιοι δεν το παίζουν, κάποιοι πάνε και το κοροϊδεύουν ή οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς γιατί υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, να πηγαίνετε και να τους λέτε, μην το κάνετε αυτό σε αυτό το παιδί. Να δίνετε αγάπη. Γιατί συνέχεια βλέπουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει, Δημήτρη.
2: Να.
1: Δημήτρη, ωραία. Για το στρατιωτικό, αγχώνεσαι καθόλου?
2: Τι?
1: Για το φανταρικό που θα κάνεις, αγχώνεσαι καθόλου?
2: Α, όχι.
1: Εντάξει,
0: έχει ακόμα.
1: Έχει
0: 7 χρόνια ακόμη. Λοιπόν, Δημήτρη, βλέπω μακριά τώρα που είπε εδώ να έρχεται ένας στρατηγός, ένας λοχαγός, ένας αξιωματικός, ένας φαντάρος, ένας αντιπομήναρχος, ένας ναρκαλιευτής, ένας πεζοναύτης, ένας οϊκάς και ένας μπροστά με ένα μάτι κλειστό και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Δημήτρη?
2: Ο καπετάνιος.
0: Όχι, Δημήτρη, όχι. Δεν είναι εγώ να κάθομαι να φωνάζω. Εδώ θέλω να ακουστεί μέχρι το τρίτο σώμα στρατού στη Θεσσαλονίκη. Ποιος είναι, Δημήτρη?
2: Ο καπετάνιος.
0: Ναι!
3: Μάλιστα, καπετάνιο.
4: Δεν σας ακούω.
0: Μάλιστα, καπετάνιο.
5: Γεια σας.
4: Είναι αυτό.

Καλησπέρα 96,6.

0: Από τις 8 καλημέρα, καλημέρα σφαίρα για τα 2,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανό.
2: Παναγιώτης Τζορτζάτος.
3: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και Βαλάντης.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κύριε μου να πάρετε τραπέζια.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, Βαλάντη! Έλα, Βαλάντη!
6: Έλα, καλημέρα, ακούει, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Έλα, φωνάζω, πού είσαι.
6: Καλά, είμαι εδώ πάρα πολύ κύριε. Σήμερα χαμός γίνεται, ήμουνα και στο βενζινάδικο το πρωί το δικό μας που ανοίξαμε τώρα το ωραίο.
0: Α, πήγα από εκεί και
6: βέβαια. Κοινωνικό βενζινάδικο, ναι, στο ονομάσαμε και είναι ένα γεμίσεις πάλι, είδες. Δεν είχε τίποτα σκουπιδάκια μέσα,
0: όχι,
6: δεν σου πού.
1: Τώρα θα έχει.
6: Αύριο περίμενε. Με το καλό,
0: εντάξει. Γιατί, ρε,
6: γιατί ανοίγουμε και συνεργείο δίπλα
0: ακριβώ. Είναι μηχανές, ρε.
6: Είναι δικιά μας η παραγωγή. Όλα αυτά υπάρχει κοίτασμα κάτω από το ζεφύρι, πολύ δυνατό. Ζεφύρι, μενίδα, αν ολιώσα έχω το τέτοιο, το 98. Ναι, είναι μια γιαγιά που το φυλάει που είναι 98 χρονών. Γι' αυτό τη λέω είναι
3: 98.
6: Και τώρα. Και σε 2 χρόνια θα έχουμε και 100 στάρα. Είναι το πιο εξελιγμένο μείγμα. Είναι η κομποστοποίηση.
3: Ναι, κατάλαβα.
6: Ναι, μέχρι να μας ανακαλύψουν οι Αμερικάνοι, να μας το κλείσουν, γιατί αυτά είναι δικά μας κάψιμα. Κατάλαβες.
0: Όταν πας στο πρατήριο του Βαλάντη και σου λέει θες 100 στάρα,
6: ναι.
0: Τότε εμφανίζεται η γιαγιά 100 χρόνια.
6: Ακριβώς. Έρχεται μια γιαγιά.
0: Σκέφτεστε και τα κάψιμα.
6: Απλά περιμένεις, πολλή ώρα. Πολύ κίνηση σήμερα, χαμός γίνεται από νωρίς το πρωί. Πάρα πολύ κίνηση, δεν ξέρω τι έχουν πάει. Έχει λεφτά ο κόσμος, Γρηγόρη. Πάει και φουλάρι, κατάλαβες από εδώ και από εκεί. Ακριβώς.
0: Τους πολιτικούς.
6: Ακριβώς.
0: Πώς και δεν λες να παίρνουν το λεωφορείο.
6: Να παίρνουν το λεωφορείο, γιατί δεν κατάλαβα εμείς πώς έχουμε πάρει. 4 λεωφορεία έχουμε πάρει εμείς.
0: Από πότε.
6: Ετοιμάζουμε και ένα 5ο τώρα που έχει γίνει ξεμείνει κάπου. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και τα κάνουμε καντίνες.
0: Ναι, δεν εννοούσα αυτό όταν λένε να παίρνουν. Λένε να το παίρνουν για να πηγαίνουν στη δουλειά του. Να το παίρνουν.
6: Ναι, ακριβώς.
0: Για δικό τους.
6: Έτσι. Αυτό που κάνουν καλά το κάνουν τέλος πάντων.
0: Έχει. Χαμός. Πόσες φορές έχετε πάρει, ποιες γραμμές.
6: Το 616. Το 312 που πήγαινε η Αμαρούσιον.
0: Ναι.
6: Και το έχουμε το 124 που ήταν η Λιώσα, Ζεφύρι και κάτω Πειραιά.
0: Όταν τα πήρατε είχε μέσα και κόσμο, ήταν άδεια.
6: Είχε 4-5 αλλά του δώσαμε κουπόνια και φύγανε.
0: Α, τέλειο.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμικό σου. Χαμός όλη η εθνική οδός. Έτσι, πολύ κίνηση στον κατεβασμό από την πιάνει εκεί από το τέτοιο πάνω εκεί την ένωση με την Αττική οδό, όπως το λένε. Και φτάνει μέχρι τη Νίκαια. Χαμός όλος ο κατεβασμός είναι πυγμένος. Έχει και κανένα τα πιο δύσκολα κομμάτια στον ανεβασμό πιάνει πριν από τα κτέλ. Μέχρι τη Νέα Ιωνία είναι πυγμένα, κόκκινα όλα, δεν κουνιέται τίποτα. Έχει πολλή κίνηση Αττική οδό, Αχαρνέ μέχρι Μαρούση, το κομματάκι το κλασικό στην περιφερειακή Αμυτού. Έχει κίνηση στην Κηφισία, εκεί στη στροφή του κάτω στον ανεβασμό, όπως πηγαίνει, θα κολλήσει εκεί μετά το φανάρι, ανοίγει λιγάκι το πράγμα. Έχει κίνηση κάτω στην Ποσειδώνος, εκεί το κλασικό μετά το ελληνικό, ένα μικρό κομματάκι σταματημένο και πάρα πολύ κίνηση στη Βάρη Σκοροπίου. Πιάνει χαμηλά από τη Βούλα και πάει μέχρι τη Βάρη, θα σα πάει καρότσι.
0: Έλα, πες. Πήραν τηλέφωνο από ένα χριστουγεννιάτικο χωριό πάνω εκεί στην Έδεσα κοντά.
6: Ναι.
0: Και με είπαν αν θες να πας, γιατί από τώρα φαντάσου κλείνουνε,
6: ναι.
0: Να πας να κάνεις το Μολυβένιο στρατιώτη.
6: Το Μολυβένιο στρατιώτη.
0: Που είναι ένας στρατιώτης που κάθεται ακίνητος και είναι σαν
6: μολύβι. Και κρατάει μολύβι.
1: Θες.
6: Και κρατάει μολύβι.
0: Όχι, είναι από μολύβι αυτό.
6: Έχω κάνει εγώ πάνω στην Καβίλη. Έχω κάνει φαντάρο.
0: Τι κάνει στην Καβίλη.
6: Καβίλη, έχω κάνει φαντάρο. Ήμουνα Μολυβένιο, είχα μολυβώσει από το κρύο.
1: Γλυκόλη μου.
0: Σε ξαναθέλουνε.
6: Να ξαναπάω.

0: παιδιά, αν νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης, κάνεις λάθος. Αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις, θα τη βρεις. Jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα, εσύ που αναρωτιέσαι πού θα βρεις δουλειά. Ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι. Λοιπόν, είναι απλό, μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο, την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εκεί στο jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Linicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
2: Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Είναι και 21 και 19.
1: Κανόνες την πορεία.
0: Σήμερα έχουμε νταλάρα.
2: Νταλάρα.
0: Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Αύριο... Ο θείος όλων.
0: Ο θείος. Θείο το λέει ο... Ντρέπω τον ποθείο. Άμα τον δεις, δεν του πεις για σου θείο.
1: Όχι, όλοι στο κύκλωμα το λένε έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Στο industry που λένε οι τράπερς.
0: Εσείς είναι λαϊκοί να πούμε τον λέτε θείο.
1: Ναι.
0: Θείος είναι ο Νταλάρας.
4: Προσωπού.
0: Κάτσε, γιατί έβγαλε το τραγούδι του Γιώργου.

0: απόψε τα μαλλιά σου.
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Γιώργο Νταλάρα, αυτή τη φωνή που μας έχει συνοδέψει από μικρά.

0: ξεκινάω στους κρυούς. Μάλλον ξεκινάω με τους κρυούς. Καλημέρα που κι αν είστε στον δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά. Καλημέρα στο Θάνο μου εκεί πέρα πάνω ψηλά. Πανταμώσουμε σύντομα. Ψηλά. Στο Μαγδάκι, ε.
1: Πού ψηλά.
0: Ανώστε η Χαλκιδική.
1: Α.

0: νέες ιδέες και ένας νέος άνεμος που θα πνέει γύρω σας, θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε τις πραγματικά πολλές δυνατότητες που θα σας δοθούν. Μην χάσετε την ψυχραιμία σας πριν διαπιστώσετε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σας. Ταύρος Γιώργο. Σίγουρα είναι δύσκολο να είστε εντάξει με τον εαυτό σας και παράλληλα με τα άτομα που σας περιτριγυρίζουν.
1: Δύσκολο.
0: Αλλά είναι βέβαιο πως δεν είναι ακατόρθωτο.
1: Ναι,
0: τα προβλήματα συνεννοησίας που έχετε σήμερα με τους υφιστάμενούς σας θα σας κουράσουν, οπότε να έχετε λίγο υπομονή.
1: Κουράστε.
0: Δίδυμοι. Καταφέρατε καλύτερα σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά και τις σχέσεις σας από τους άλλους μήνες. Συνεχίστε έτσι, να είστε προσεκτικοί. Συμβιβαστείτε όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Δεν μπορώ τώρα να λέω ζώδια με αυτά τα τραγούδια.

0: γαλούρες κάνει πολύ καλές δεύτερες.
1: Ναι.
0: Έχει πάει ο δύο το πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Πες ρε, πες για τις γνώσεις σου.
1: Ναι, έχω γνώσεις.
0: Καρκίνος. Καταπολεμήστε την τάση βαρεμάρας που σας πιάνει ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε θετικά αυτά που σας προσφέρει η μέρα σε επαγγελματικά και συναισθηματικό επίπεδο. Αναζητήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε εναλλακτικές λύσεις που θα σας βγάλουν από τη ρουτίνα.

αποφύγετε τους αυτοσχεδιασμούς και να συνειδητοποιήσετε τους όρους και τους κανόνες μέσα στους οποίους πρέπει να δράσετε για να μπορείτε να ανταπεξέρχεστε στα δύσκολα. Οι συναντήσεις με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα θα σας βοηθήσουν να

0: πετάξτε από πάνω σας ότι σας βαραίνει, γιατί σίγουρα μπορεί να κάνετε πολλά και ωφέλιμα. Μην αφήνετε ανεκμετάλλευτο το δυναμικό σας για να ικανοποιηθούν οι άλλοι. Δώστε άμεση προτεραιότητα στην τακτοποίηση των οικονομικών σας εκκρεμωτήτων. Μην αφήνετε τίποτα. Όχι, Καλλιοπίτσα μου, δεν σε ξεχνώ.
1: Δεν ξεχνιέσαι, ρε Καλλιοπίτσα.
0: Σκουριτιός.

Ξεκινάμε το τραγούδι για να τα προλάβω όλα. Το Ξώτης. Στρέψτε το ενδιαφέρον στα συμφέροντά σας, στον οικονομικό σας τομέα. Μετριάστε τον παρορμητισμό σας, γιατί το κέρδος θα έρθει από τα αποκούρες και μπέρδεμα. Οι συζητήσεις που θα κάνετε σήμερα θα σας δώσουν τη δυνατότητα

0: ζωή το πρώτο τραγούδι που έμαθα τραγουδά μικρός.
1: Αλήθεια.
0: Ανέβαινε σαν σκαμνί και το έλεγα.
1: Γεωργάκη μου, Γιώργος μεγάλωσε με την Λάρα. Πες το μας,
2: λέει. Με Αλεξίου και την Λάρα.

0: Ζωδιακού. Παρακαλώ. Να ακούσει και ο Θάνος και ο Βαγγέλης, ναι, και η Ειρήνη και ο Γιάννης.
1: Άμα δεν ακούσει
0: και χαμός όλοι εγώ, κύριε. Προσέξτε πώς θα κινηθείτε σε ό,τι έχει σχέση με νομικές υποθέσεις και συνεργασίες, καθώς υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι πάτε για σοβαρή ανάκαμψη γενικώς. Διεκδικήστε αυτό που θέλετε καιρό τώρα, αλλά μην ξεπερνάτε τα όρια. Τα δικά σας και των άλλων. Το νου σας. Σήμερα είναι μια καλή μέρα, θεωρώ.
2: Σήρα.

Εξώτης λοιπόν. Α, τα είπαμε αυτά. Υδροχώος. Οι παροδικές αλλαγές της συμπεριφοράς σας είναι μέρος του χαρακτήρα σας, αλλά τώρα απαιτείται συγκέντρωση και υπευθυνότητα για να συμβαδίσουν εργασία και οικονομικά. Αποφύγετε να δώσετε υποσχέσεις που δεν θα κρατήσετε λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας. Μην υπόσχεστε, Τάσο μου, πολλά. Κλείνω με τα ψαράκια. Μια καθυστέρηση μετάθεση ενός έργου δεν πρέπει να σας αποκαρδιώσει. Παραμείνετε πιστοί στους στόχους σας, γιατί έχετε καλές προοπτικές μόνο που θα υπάρχει.

0: ό,τι και αν κάνετε.
1: Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου. Και καλή τύχη.
0: Καλή τύχη όπου και πάντα, ό,τι και αν κάνετε. Αλλά θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι.

0: Γελό, καφέ, χαμόγελο και τραγούδι. Να τραγουδάμε για να βγαίνει όλο αυτό το στρες και το άγχος από την ψυχή μας. Νομίζω με τα τραγούδια του Νταλάρα τραγουδήσαμε αρκετά. Πάμε γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: καταλαβαίνεις.
1: Ότι με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μεγάλη λίστα με πολυβρεφωμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
2: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, Παναγιώτη. Μια πολύχρωμη σαλάτα. Ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl. Με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από το μήλο και τη σαλάτα σου παραγεί, ναι, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε με δίλημα ζωής? Ο Παναγής έχει ένα διληματάκι.
3: Πού είναι, περίμενε να βρω το mail. Περίμενε.
0: Το έδωσε το Γιώργο.
3: Όχι,
2: εμένα μου έδωσε φάρσες. Και έχουμε και μια πολύ καλή, νομίζω.
3: Για πάμε, έχει στείλει ο Τζιμ μήνυμα.
0: Ο Τζιμ?
3: Ναι.
2: Τζιμ.
4: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
3: Περίεργο το mail του Τζιμ. Το έστειλε παιδιά στις 22 του Σεπτέμβρη. Πώς έχουμε
0: σήμερα?
2: Έλα Τζιμ σμα.
0: Και την πήρε το φίλος.
3: Α, συγγνώμη, Τζιμ είναι το mail του. Καλησπέρα σας λέει.
0: Βλάκα, βρε ανόητε. Τι Τζιμ
3: είναι? Καλησπέρα σας λέει, είμαι ο Κώστας.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Τι σχέση έχει ο Κώστας με τον Τζιμ?
3: Παντρεμένος 15 χρόνια με τη Μαρία και έχουμε δύο παιδιά γυμνασίου.
2: Μάλιστα, έφηβους.
3: Πέρσι το καλοκαίρι ανακάλυψα μέσα από μηνύματα ότι η γυναίκα μου με κεράτωσε.
1: Ο Τζιμς.
3: Επειδή την αγαπάω και την θέλω πολύ, αποφάσισα να μην χωρίσουμε και να τη συγχωρήσω. Και αυτή το ίδιο. Τι και αυτή το ίδιο?
2: Αυτή γιατί να το συγχωρήσει? Που την παραμέλησε και την ανάγκασε να πάει να τον κερατώσει.
3: Ναι, είμαι σίγουρος. Μου είπε ότι έγινε 4-5 φορές. Είναι πελάτης στη δουλειά που δουλεύει στην εστίαση.
1: Πόσο λένε αυτόν?
2: 4-5 φορές τη φορά.
3: Κώστα. Έμαθα τα πάντα για αυτόν. Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Είναι πληρωμένα, ναι. Έμαθα τα πάντα, λέει, για αυτόν. Φυσικά, ποιος είναι, πού δουλεύει.
2: Σιγά, περίμενε, σακούλα.
3: Ναι, περίμενε, Γρηγόρη μου. Έμαθα τα πάντα για αυτό. Φυσικά, ποιος είναι, πού δουλεύει, τι αυτοκίνητο έχει, πού μένει, τα πάντα. Αυτά λέει. Και δεν τα έμαθα από εκείνη. Το θέμα είναι τώρα, λέει, πρώτον, ότι δεν της είπα να σταματήσει από τη δουλειά και καμιά φορά που πάω εκεί είναι και αυτός εκεί και δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μιλάνε βέβαια, ναι, αλλά είναι εκεί. Και όταν της λέω, μου λέει ότι είναι πελάτης και δεν μπορεί να κάνει κάτι.
2: Τι να κάνει με τον
3: πελάτη? Και δεύτερον, σκέφτομαι τι κάνανε όταν συναντιόντουσαν και τρελαίνομαι.
2: Τι τα σκέφτεσαι?
3: Στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο.
2: Φτιάξω ένα καφέ, να πληρώσω, να φύγει, να πάει στην αρχή τη Παναγία.
3: Στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο πολύ το τι κάνανε, αλλά με ένοιαζε το ότι έστελνε μηνύματα και με πρόδωσε. Αλλά με τον καιρό το ξεπέρασε αυτό και σκέφτομαι τι κάνανε. Δράμα η κατάσταση, τι θα με συμβουλεύατε εκτός από το να χωρίσω?
2: Να χωρίσεις.
5: Τι να χωρίσεις, είσαι καλά?
2: Γιατί το εξαίρεσες αυτό?
5: Το πάει πολύ καλά μέχρι τώρα.
3: Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει πρώτος?
1: Εγώ γράφω ρε παιδιά.
2: Εγώ θα μιλήσω πρώτος. Έπρεπε να έχει αλλάξει δουλειά χθες.
3: Άρα,
1: εσύ θα τη έλεγε, σε παρακαλώ.
2: Έχει φύγει από
1: δουλειά.
2: Εκεί, δεν ξαναπατά εκεί μέσα. Τέλος. Άμα θε να είμαστε μαζί, γεια σου, δεν ξαναλλαγεί χωρικό περιβάλλον.
1: Συγγνώμη, και αν η δουλειά είναι μια πολύ καλή δουλειά και παίρνει πολύ καλά χρήματα.
3: Καλά στην εστίαση. Είναι. Δεν είναι πρόεδρο στη Microsoft.
2: Ψάχνουν στην εστίαση, ψάχνουν προσωπικό παντού.
3: Ακριβώς.
2: Θα βρει κάπου αλλού, δίπλα στο σπίτι τη κιόλα.
3: Κάνει λε και είναι CEO τη Microsoft εσύ τώρα.
1: Παιδιά, μπορεί να είναι μια δουλειά που να είναι δίπλα στο σπίτι. Μπορεί να είναι
3: μια δουλειά που είναι πιο μακριά από το σπίτι. Να μην έκανε τη μαλακή.
2: Άντε!
3: Συγγνώμη, Γρηγόρη, αλλά βγαίνει από μέσα μου.
2: Ναι, από μέσα του βγαίνει.
3: Ναι.
1: Παιδιά, η γυναίκα μπορεί να παρασύρθηκε. Φίλε Κώστα, δεν έγινε κάτι.
2: Πώς παρασύρθηκε?
5: Από τι
2: είναι αυτή, να αλλάξει λάστιχα.
3: Τι λες τώρα, συνέλθε.
1: Φίλε Κώστα, δεν έγινε κάτι.
3: Νάντσι.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Εντάξει,
0: όλα cool είναι.
1: Εντάξει, το κορίτσι είναι καλό.
0: Θα μιλήσει λίγο σοβαρά τώρα, άνθρωπος σε στείλει
3: μήνυμα. Καλά σου λέει.
1: Τι σοβαρά να μιλήσουμε τώρα, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση?
3: Όχι, να μιλήσουμε σοβαρά. Θέλετε να ξεκινήσω εγώ?
0: Ναι.
3: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Παναγία, σε παρακαλώ. Πρόσεξε τι θα πει.
2: Παρανάσα, μέτρα μέχρι το 10.
1: Γιατί αυτό το πήραμε τόσο πουρίτανο?
2: Από κόκκινος είναι πράσινος.
3: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ.
1: Ναι.
3: Φίλε μου Κώστα, αγαπημένε μου φίλε Κώστα.
1: Ναι.
3: Θεωρώ λοιπόν.
2: Γιατί έχει ταυτιστεί με τον Κώστα, δεν μ' αρέσει αυτό. Δες και την άλλη πλευρά.
3: Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ενώ στην αρχή είχες όλη την καλή διάθεση και μπορώ να καταλάβω τα πάντα. Ότι την αγαπάς, ότι δεν θέλεις να τη χάσεις, ότι έχετε δύο παιδιά, ακριβώς τα πάντα. Στην αρχή είχες όλη την καλή διάθεση.
1: Και να, τώρα την έχεις, δεν θέλει να χωρίσεις.
3: Και να πας παρακάτω. Φαίνεται όμως από αυτά που μας γράφεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο σε τρώει και το σκέφτεσαι συνέχεια. Και εφόσον έχεις μπει στη διαδικασία να σκέφτεσαι το τι κάνανε και το πώς την απαύτωνε, είναι κάτι το οποίο δεν θα έχει γυρισμό αυτό το πράγμα και δεν θα γιατρευτεί ποτέ.
2: Πάει, ας πούμε, στο καφέ εκεί πέρα και σκέφτεται.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακού ήχο.
1: Ωραία. Γιώργο, περίμενε.
0: Ναι. Μα τι να κάνει ο άνθρωπος.
1: Μας είπε στην πλευρά του Κώστα.
2: Δεν μπορείς.
3: Μπράβο.
1: Τώρα, όσο δύσκολο και να σου είναι, Παναγία.
3: Ωραία, ωραία.
1: Θέλω να μπεις λίγο στην πλευρά της Μαρίας.
3: Του σου λέω τίποτε.
2: Και αυτός να μπει στη Μαρία.
3: Α, συγγνώμη.
1: Θέλω να την.
3: Μου βγήκε από μέσα μου.
1: Πώς θα την πούμε αυτή, Ευλαμπία.
3: Ευλαμπία.
2: Πε τη Μαρία.
1: Λοιπόν, θέλω να μπει λίγο.
2: Πε τη Μαρία τώρα.
3: Του σου ξεφτύλε. Συγγνώμη.
1: Ότι είσαι εσύ η Μαρία και ψάχνει να βρει μια δικαιολογία. Θα ζοριστεί, το ξέρω. Αλλά θέλω να αλλάξεις.
3: Να αλλάξω.
1: Λίγο σκέψη.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μπορεί να πηγαίνει και με την τάση της εποχής τώρα αυτή. Είναι της εποχής αυτό.
2: Τι είναι της εποχής?
3: Το ότι είμαστε λίγο άνετοι, λίγο ελεύθεροι. Η ζωή είναι δική
2: μου. Μα δεν είναι ελεύθεροι, είναι παντρεμένοι με δύο παιδιά.
3: Μια ζωή ήρθαμε να ζήσουμε και κάνουμε και δύο πράγματα παραπάνω.
2: Όχι, μαζί σου αυτό. Αν θες να το κάνεις αυτό, κάντο. Αλλά μόνοι σου.
3: Όχι μόνο.
2: Δεν σου φταίει ο άνθρωπος τώρα που τραβάει ψυχολογικά, αλλά δεν μπορεί να πιει ένα καφέ.
1: Μπορεί απλά η κοπέλα να φλέρταρε. Μπορεί να μην έκανε
0: κάτι τέτοιο. Λέει από ποιον. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Για
1: βάλε. Εντάξει, μπορεί να ξέφυγε μια φορά.
0: Εσείς γελάτε. Μα μην γελάτε, όλος έχει πρόβλημα να πει.
3: Η Νάνση μου το παίζει σήμερα.
1: Μπορεί να φλέρταρε, παιδιά. Το φλερτ δεν είναι κακό.
0: Καλημέρα.
6: Εν τω μεταξύ στους φακέλους θέλω να βγω δύο χρόνια. Στα διήματα ζωής.
1: Ε τώρα και εσύ εδώ πέρα θα βγεις.
2: Το φάκελο Μαρία.
0: Για πες ρε Μαρία που τα ακούς αυτό.
6: Να δείτε ό,τι καλά καταρχήν.
3: Έλα ρε μαράκι μου. Πώς σε λένε?
0: Πώς
2: τη
0: λένε?
2: Γιατί τη λένε Μαρία?
6: Τέσσερι φορά μέσα σε μια εβδομάδα που σας πετυχαίνω και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πώς σε λένε?
6: Χρύσα.
0: Έλα Χρύσα μου, για πες.
6: Λοιπόν, εάν η Ευλαμπία τιμάει το καλσόν που φοράει, θα πρέπει να φύγει από το Μίτσο χθες τον άντρα της.
3: Μάλιστα. Θα πρέπει να τον χωρίσει η Μαρία, δηλαδή.
6: Εννοείται.
3: Κάτσε ρε φίλε, μη κερατάσαι, μη κεδαρμένος. Τουλάχιστον να έχει την ηθική ικανοποίηση ότι χώρισε αυτός. Κάτσε ρε εσύ.
6: Αφού πήγε με άλλο άντρα και πάνω από μία φορά.
2: 4-5 λέει. Οι 5 είναι αμφίβολοι. Το 4-5 δεν κατάλαβα. Ή 4-5. Αποφάσισε, Μαρία.
6: Λοιπόν, όσες φορές και να πήγε, σημασία έχει ότι πήγε. Πήγε, Μαρία μου, Ευλαμπία μου.
3: Μήνε.
6: Λεπούλ από τον άντρα σου, γιατί κάτι βάζει νερά. Βάζει νερά πολλά και πάμε για ναυάγιο.
3: Ναι.
1: Νερά στη βαρκά μας.
3: Να σου πω όμως κάτι, εφόσον δεν θέλει να χωρίσει. Γιατί μας λέει εδώ στο τέλος, κλείνει με το ότι τι θα με συμβουλεύατε να κάνω εκτός από το να χωρίσω. Εκτός λοιπόν από το να χωρίσεις, εφόσον δεν θέλεις, μαζί σου το σέβομαι, τουλάχιστον θα έπρεπε να τις επιβάλλει να αλλάξει, να μην τον ξαναδεί. Να αλλάξει τελείως εργασιακό περιβάλλον. Αν θέλεις να είμαστε μαζί και να σε συγχωρέσω, άλλαξε δουλειά. Το λιγότερο.
6: Επιβάλλουμε τώρα τα συναισθήματα και τα χιτλερικά μέσα στις σχέσεις μας.
2: Επιβολές και τέτοια, ναι, και εγώ δεν σύμφωνο.
6: Έλα τώρα, μωρέ.
3: Ωραία, τότε.
2: Δεν είναι ωραίος, Αλέξη.
3: Κάτσε, ρε φίλε. Έναν άνθρωπο με τον οποίο με έχει κερατώσει, τον βλέπει και κάθε μέρα.
2: Δεν μπορείς να το επιβάλλεις.
6: Το κάνουμε πολύπλοκο, παιδιά. Για μένα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Και ο Μίτσος και η Ευλαμπία δεν τα πάνε καλά. Είναι κόλος η κατάσταση. Συγγνώμη για την έκφραση. Πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους, την αξιοπρέπειά τους.
3: Και να
6: τα βάλουν κάτω για τα παιδάκια τους, έτσι, και να τελειώνει το παρατράγουδο εκεί.
3: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και να σου πω κάτι, πρέπει να το έχει σκεφτεί ήδη η Ευλαμπία να έχει φύγει, να έχει αλλάξει εργασία. Να δείξει και αυτή ότι.
3: Σωστό
2: υπάρχει
3: και αυτό.
2: Σωστό. Έχω μετανιώσει σωστό και αυτό. Βάζω τώρα.
0: Χρύσα, δεν υπάρχει χώρος για δεύτερη ευκαιρία.
6: Τι, είπες Γρηγόρη μου.
0: Χώρος για δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει, πιστεύεις?
6: Όχι. Όχι, όχι. Όχι κάθετα. Όμικρον χ, γιώτα.
0: Όχι.
3: Ελέη,
0: ενοχλεί το όμικρον χ, γιώτα. Γιατί ρε Χρύσα, όχι.
6: Τώρα μάθαμε όλοι δεύτερες ευκαιρίες στο κέρατο, στην απιστία, σε αυτά. Να μαζέψεις τι τα μάζευτα, αυτά που δεν μαζεύονται.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, Χρύσα, και αν έκανε και εκείνος κάποια λάθη, ίσως την παραμέλησε, ίσως δεν κάνανε ερωτά, ίσως.
0: Τι λες, ρε Παναγία.
6: Να σας πω κάτι, παιδιά, να σας πω κάτι, φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Την παραμέλησε την κυρία.
6: Περισσότερο σας φαίνεται το κουφίτσα, το παραμύθι, παρά αυτό το story, το με παραμέλησε, μωρέ γαμώτο, και πήγαμε έναν άλλον άντρα και εγώ δεν άντεξα. Έλα ρε παιδιά τώρα, έλα, έλα.
0: Ναι. Μάλιστα, και... η Χρύσα λοιπόν αυστηρή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, λέει να χωρίσουν.
6: Ναι. Ναι.
0: Ωραία, Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε και στους φακέλους.
3: Φιλάκια.
0: Φιλάκια πολλά. Bye. Η Χρύσα είναι αυστηρή. Υπάρχει για αυτός ο κόσμος που δεν δέχεται, ρε παιδί μου, πισωγύρισμα. Ναι. Σου λέει το έκανε να τελειώσει αφού το έκανε. Ναι. Καλημέρα!
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
7: Κλείστε ανοιχτές ακροάσεις.
0: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας.
1: Για να δω οι γυναίκες τι θα πούν για την Ευλαμπία που την βάφτισε η
6: Ευλαμπία. Σας ακούω από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε. Δεν έχω καταφέρει.
3: Εν τω μεταξύ, παιδιά, συγγνώμη θα σου το πω, αλλά εδώ λέει και το όνομά της Μαρία. Τη λένε, τέλος πάντων.
2: Ναι, Ευλαμπία τη βαφτίσαμε εμείς.
1: Ναι,
0: Μαρία. Γιώργο.
6: Λοιπόν, είμαι η Ελένη. Χάρηκα πολύ καταρχήν που σας μιλάω. Μας φτιάχνετε το κέφι το πρωί. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχει όμως λίγο ανοιχτή ακρόαση και σε ακούμε με βαβούρα. Μπορεί
7: έχει
2: να κλείσει λίγο ή το παράθυρο ή η ακρόαση.
6: Είμαι στο αυτοκίνητο, σας μιλάω από το.
2: Α, okay, okay.
6: Από το αυτοκίνητο είναι κλειστά.
3: Ωραία, για πες μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Πες μας.
6: Εγώ επειδή θέλω να τον ακούσω τον άνθρωπο που λέει να μην του πούμε να χωρίσει, νομίζω ότι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να δοκιμάσουν, ας πούμε, με τη σύζυγο να πάνε κάποια συμβουλευτική, να δούνε πώς μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό που συνέβη, αλλά θα πρέπει να θέλουν και οι δύο να προσπαθήσουν σοβαρά, ενώ και η κοπέλα που έκανε το σφάλμα που τέσσερις πέντε φορές δεν το λέει ακριβώς.
7: Δεν είναι σφάλμα αυτό είναι αμεληταίο.
6: Είναι λίγο επαναλαμβανόμενη η συμπεριφορά, αλλά τέλος πάντων αφού μας λέει να μην χωρίσουν, ας δώσουν μια ευκαιρία να κάνουν, να πάνε σε ένα σύμβουλο γάμου, να δούνε τέλος πάντων αν μπορούν να διαχειριστούν το συνέστημα που δημιουργήσαν την κατάσταση.
3: Να πάνε σε σύμβουλο γάμου.
0: Ναι.
7: Ναι, γιατί άμα
3: σε σύμβουλο γάμου.
7: Ναι. Μην βλέπεις ότι ήταν 4-5 φορές. Η κάθε μία ήταν μεμονωμένη. Δηλαδή ήταν
1: ρε παιδιά, μην τα κάνετε υπερβολικά. Είναι η κοπέλα φλέρταρε λίγο παραπάνω. Έτυχε.
3: Τώρα.
1: Ο άνθρωπος θέλει να τη δικαιολογήσει. Θα τη δικαιολογήσει. Σε μια σχέση μπορεί να
2: δεν μπορεί όμως. Έχει πολλά στοιχεία τώρα. Αυτός έχει παρακολουθήσει, έχει δει κινητά τον Ατάλλο. Μπορεί να πάει σε σύμβουλο γάμο και να πίνει το ίδιο καφέ ο σύμβουλος με τον άλλον. Να παραγγείλει φρέντο πρέσο με μαύρη στέβια και λίγο αφρόγαλο από πάνω και να πει: όχι, τον ίδιο καφέ πίνει και ο άλλο. Έχει τρελαθεί τώρα αυτό, βλέπει παντού.
0: Άμα μπορεί να τη συγχωρέσει, να τη συγχωρέσει και να πάει και σε έναν ειδικό να μιλήσουν.
3: Εσύ θα τη συγχωρούσε, Γρηγόρη.
0: Αν δεν μπορεί, εγώ δεν θα τη συγχωρούσα.
7: Γιατί δεν πα σε έναν ειδικό.
0: Δεν θα μπορούσα να
3: μιλήσω. Μα γιατί δεν πα σε έναν ειδικό, ρε
0: παιδί. Εγώ θα τη έλεγα.
7: Νίκο,
0: να μιλήσω λίγο, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμορφα και ωραία, δεν πειράζει. Και εγώ δεν είμαι τέλειος, θα μπορούσα να το έχω κάνει και εγώ το λάθος. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή τύχη στη ζωή σου. Κάνε πότε ξέρετε. Όμορφα και ωραία, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα, ωραία έτσι όπως κάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το έκανες. Οκ, okay, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα λιθοβολήσω. Με πόνεσε, με πείραξε.
7: Και τελευταίος να σε πω.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ο τελευταίος, γιατί όλοι έχουν κάνει λάθη και έχω κάνει κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου έτσι, γιατί το σκέφτομαι 24 ώρες όταν σε βλέπω.
3: 25 ώρες τη μέρα. Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Και θα τη έλεγα να είσαι καλά, καλά, να περάσει. Κι αν η ζωή τα ξαναφέρει, μπορεί αυτό. Κατάλαβες, Μελένια, πώς τη λένε.
2: Ναι.
0: Στρουμπίτα.
1: Δεν μας ακούει τώρα.
3: Άντε, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα,
0: για παρακούμε να
2: τον άκουσε τον Ξεφτέρη. Φιλιά στον Παπαστρού.
1: Φιλιά.
0: Ναι, μόνο, δεν το βάλε. Τελευταίο τηλέφωνο. Πώς τη λένε την κοπέλα, Μελάνια δεν τη λέγανε.
2: Μελάνια, Τραμπ.
0: Πάμε, ρε.
8: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Να και ένας άντρας.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς σας λένε.
8: Δημήτρης λέγομαι.
0: Γεια σου Δημήτρη.
8: Σας ακούω, πάω δουλειά και σας ακούω καθημερινά και εγώ. Να είστε καλά ρε παιδιά. Κοιτάξτε λίγο, επειδή ακούω τη συζήτηση σας, δεν είναι δεύτερη ευκαιρία, το μιλάμε για έκτη ευκαιρία.
3: Σωστά.
1: Ρε παιδιά, αφού με έναν πήγε, άρα θεωρείται μία ευκαιρία.
2: Καλά τα μέτρησε. Λογιστής
8: είσαι. Εμένα πόσες φορές πήγε ρε Νάντι.
1: Ρε παιδιά, αυτό εδώ το πιάσουμε για μία φορά. Αν πήγαινε με άλλο, το πιάναμε για δύο.
2: Εγώ στην αρχή πήγε, ήταν πέντε φορές σε μία φορά ή πέντε...
7: Ναι, άμα ήταν μεμονωμένες οι φορές, είναι μία φορά κάθε φορά.
2: Ήτανε καπάκι.
0: Έλα να πεις την πλάκα, άμα το παθαίνατε εσείς θα σας έλεγα.
3: Ναι, καλά σου λέει.
2: Ήτανε καπάκι,
3: που σας εύχομαι να το πάθετε.
7: Είναι διαφορετικό δηλαδή η
0: καθένα.
1: Μπορεί και να το έχουμε πάθει.
3: Ναι. Μην ειρωνεύεσαι.
7: Είναι μία κάθε φορά.
9: Πώς τον είπε,
10: Τζιμ. Και λίγο πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε και τον εαυτό μας, παιδιά. Δηλαδή, OK, είναι πατέρας με δύο παιδάκια.
3: Καλά σου λέει τώρα, σταματήστε τις βλακίες.
10: Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, πώς θα δείξει και στα παιδιά του ότι πρέπει να σέβονται τον εαυτό του.
11: Σωστό.
12: Άρα, παιδιά, να σας πω.
10: Πάνω απ' όλα η οικογένεια, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το σκεφτεί και αυτή.
12: Ωραία. Όμως αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να χωρίσει. Το λέει ξεκάθαρα.
3: Ακριβώς.
10: Δεν διαφωνώ, αλλά καμιά φορά στη ζωή μου δεν έχουμε πάντα αυτό που θέλουμε.
11: Σωστά. Και μήπως. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, και μήπως αυτός έχει κολλήσει στο ιδανικό σενάριο της προηγούμενης κατάστασης και είναι γατζωμένο σε ένα όνειρο το οποίο δεν ισχύει πια.
10: Είναι ερωτευμένος και λέει
3: ψέματα
10: στον εαυτό του.
3: Ακριβώς.
12: Μα λέει, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να πάει με τη γυναίκα του σε έναν ειδικό να τους βοηθήσει, να της πει την αλήθεια ότι δεν το έχω ξεπεράσει, να της πει τι μπορούμε να κάνουμε για να το ξεπεράσω, π.χ. να αλλάξεις δουλειά, κάτι να κάνουν να βοηθήσουν τη σχέση τους.
3: Σοβαρά.
10: Έτσι είναι, να του και συγγνώμη σου διακόπτω, αλλά θέμα δεν είναι η δουλειά. Και σε άλλη δουλειά να πάει, άμα η γυναίκα.
12: Μπορεί να ήταν μια άτυχη στιγμή.
9: Νανσί, τα λες εσύ αυτά που δεν συγχωρούσες ούτε το 10%.
10: Δεν του πέσαν τα ίσα.
12: Ναι, Γρηγοράκι μου, δεν θα σε συγχωρούσα. Μην το σκεφτείς ούτε για μισή σε μένα.
9: Μα θα το λέω κι εγώ μια φορά.
3: Και θα σε πάει και συμβούλο γάμου μετά.
12: Ο άλλος δεν θέλει να χωρίσει. Εγώ σου το λέω, θα σε χωρίσω.
3: Ορίστε.
12: Λέμε για αυτόν που δεν θέλει.
3: Α, σε λέει που το πιο πιθανό είναι να πάρει και τον ειδικό.
12: Αν θέλει να χωρίσει, εγώ θα τον ενθαρρύνω να κάνει αυτό που νιώθει. Θα του πω να πάει σε έναν ειδικό, να πει αυτό που τον ενοχλεί, να βρουν μια λύση και να προσπαθήσει, αν θέλει, να σώσει το γάμο του, να το σώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βάζουμε όρια και κανόνες στα δικά μας όρια. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του και κάθε σχέση είναι μοναδική.
3: Αν και καθήμενη ορθά μιλάς.
9: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
12: Άλλο τι θα έκανα εγώ.
3: Φιλιά πολλά.
9: Ρε, χαιρετίστε το παλικάρι.
3: Γεια σου, Δημήτρη.
12: Λοιπόν, καλό και να μου γράψει.
9: Εσύ τι προτείνεις, Παναγία.
12: Εγώ στα προτείνω, καλύτερα που έρχονται.
9: Εντάξει, να
3: εγώ προτείνω να πάνε να αλλάξει δουλειά.
11: Να
3: της πει να αλλάξει δουλειά, σίγουρα για να μην τον ξαναδεί πρωτίστως και δευτερευόντως να πάνε σε έναν ειδικό να δουν πώς μπορούν να σώσουν το γάμο του.
9: Εγώ να πω αυτό που λέει η ψυχή του και αν μπορεί να τα καταφέρει.
3: Α,
9: αν
3: θέλει πολύ, ωραία.
9: Αν θέλει να κρατήσει.
12: Ωραία,
3: κάνε ό,τι λέει η ψυχή σου.
11: Τέλος.
3: Τέλεια.
12: Τέλος.
3: Σα συμβουλάτε να ζήσετε
12: τέλος.
11: Τέλος.
9: Έτσι δεν κάνουν. Έτσι δεν
13: λέω και εγώ το ίδιο πράγμα θα πω. Τέλος. Δεν είναι.
12: Τι σκληροί που είστε, ρε παιδιά.
9: Είστε πολύ σκληροί, αλήθεια το λέω.
12: Η ζωή δεν είναι άσπρο και μαύρο. Βάλε μου στα καλύτερα.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα beat the bomb να δώσουμε χρήματα. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε και σουφλέρι στην παρέα μας που έρχονται και δύο δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ στο τέλος του Οκτώβρη. Σουφλέρι πάνω από 50 χρόνια αποκλειστικά με ανδρικό ρούχο. Τα τελευταία 18 χρόνια ειδικεύεται στα μεγάλα μεγέθη από extra extra large μέχρι 10 extra large. Ανεβάσαμε και ένα βίντεο στο Instagram με τα καινούργια ρούχα τα φθινοπορεινά. Να ξέρετε ότι υπάρχει και καινούργιο κατάστημα στη Μητροπόλεως 66-68 και βέβαια υπάρχουν καταστήματα στο Ελληνικό, ο Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52, στο Εκίσο Τερματικό, στο Χαλάνδρη Κολοκοτρώνη 13 και στον Πειραιά Εθνικής Αντιστάσεως 37. Είναι κυριολεκτικά μία όαση για όλους εμάς τους άντρες που έχουμε παραπάνω κιλά και δεν μπορούμε να βρούμε ρούχα ούτε πολλές επιλογές. Αλλά εκεί, αν έχετε τον άντρα σας, τον αδερφό σας, τον φίλο σας, τον ξάδερφό σας, οποιονδήποτε και αν είναι τη σχέση σας και έχει παραπάνω κιλά, για να τον δείτε χαρούμενο και ευτυχισμένο, κάντε μία βόλτα από εκεί. Έχει τις μεγαλύτερες μάρκες ο Σουφλέρης κλείσει συνεργασία για μεγάλα νούμερα, γιατί δεν τα βρείτε πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jacka Jones και Blend είναι οι μάρκες που έχει αποκλειστική συνεργασία για μεγάλα νούμερα. 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Σουφλέρης για να μπείτε στην κλήρωση. Και φύγαμε για να beat the bomb.
1: Σήμα.
0: Και εκεί.
2: Εδώ
1: είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Νατάσα, τι κάνετε?
0: Νατάσα, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Περιστέρι.
0: Τι κάνεις, έχουμε ξαναπαίξει?
5: Παίξαμε πέρσι φάκελα, αλλά δεν κέρδισα.
0: Δεν κέρδισες, ε?
5: Όχι.
0: Πείτε, δεν μπορούμε να έχεις παίξει ποτέ.
5: Ποτέ.
0: Ποτέ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις?
5: Πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις?
5: Να σταματήσω τη βόμβα πριν σκάσει.
0: Πολύ ωραία. Τίποτα άλλο έτσι, έχεις να μας πεις έτσι πώς πέρασε η μέρα σου σήμερα, τι έχεις να κάνεις και τέτοια?
5: Στη δουλειά είμαι.
0: Α, τι ώρα πηγαίνεις στη δουλειά?
5: 8 η ώρα ξεκινάω.
0: Και μας ακούς και εκεί?
5: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Μπράβο. Αυτό μας φαίνεται πολύ γλυκό, να ξέρεις ότι προσπαθείς να μας ακούσεις και εκεί. Είναι πολύ γλυκό. Πραγματικά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν. Καλή σου τύχη.
5: Ευχαριστώ.
0: Για να δούμε, θα μπουν λεφτά στο λογαριασμό σου στην τράπεζα?
5: Για να δούμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 1 ευρώ. 10. 12. 23 ευρώ. 28. 63 ευρώ. 68. 70. 75 ευρώ. 79. 80. 82 ευρώ. 83.
0: Δεν σε θέλει αυτή η εκπομπή να κερδίσει τίποτα. Ναι, όμως μπορείς, όμως έχουμε
7: Five Fashion.gr.
0: Να πάρεις μια δωρεπιταγή ωραία.
5: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Στείλε μου μήνυμα στο Instagram.
5: Ναι, να
7: και κάνε follow το FiveFashion.gr που έχει ρουχάρες και εξαντλούνται πολύ γρήγορα, αλλά έχει τις καλύτερες τιμές και τα ωραιότερα σχέδια.
5: Τέλεια, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Φιλάκια.

0: στα Χριστούγεννα, αλλά όμως θα να έχει έτσι ωραίες μέρες για να μην χρειαστεί να μπει ούτε πετρέλαιο πολύ νωρίς, να μην κάνει πολλά κρύα. Αλλά καιρός είναι αυτός, ας μην αποφασίζουμε και γι' αυτόν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για φάρσα. Γιώργο, χωρίς να μαρτυρήσουμε πάρα πολλά, τι έχει να κάνει,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Έχει να κάνει με ένα επίδομα.
0: Επίδομα.
1: Ναι.
0: Όσο
1: βλέπουμε κάποιες παρατυπίες εδώ πέρα στο σύστημα και πρέπει να λυθεί αυτό.
0: Αχα. Ναι. Ποιος σας θέλει να το κάνουμε, ας πούμε.
1: Η σύζυγος.
0: Ρε Συνάνση, έλα τώρα, σταμάτα εδώ, δουλεύουμε.
2: Εμείς τι είμαστε.
1: Εμείς είμαστε από την πλατφόρμα.
3: Θα το πάρεις εσύ.
0: Ναι, θα το πάρω εγώ.
1: Χριστόφορος Κροκίδης.
0: Άνοιξε λίγο. Άνοιξε λίγο, Νίκο.
1: Κροκίδης.
0: Τσιμπούσογλου.
1: Τσιμπούσογλου.
0: Όχι, αλλά τα τσιμπούσογλου δεν ξέρω, τα καταλαβαίνω. Όχι, εσύ ότι. Άνοιξε, ρε Νίκο, λίγο.
1: Τσαλκάνογλου.
0: Εντάξει, αγόρι μου. Λοιπόν, παίρνω. Μιλάτε.

0: Δημήτρη, έλα.
1: 9.30 το πρωί.
0: Μα ιδέα.
1: Σου δώσει και ένα εναλλακτικό τηλέφωνο.
0: Όχι, μόνο αυτό.
1: Από τι είμαστε, από ποια πλατφόρμα?
0: Είναι για το επίδομα παιδιού.
1: Επίδομα παιδιού.
0: Α21. Γιατί?
1: Για κλείσε, ρε Νίκο. Κλείσε, αυτό είναι live φάρσες. Είχανε πάντα. Τρεις σελίδες έχει γράψει, όχι άλλες είναι οι άλλες. Να ξαναπάρω.
0: Θα δοκιμάσουμε ή να έχω κι άλλη μια εναλλακτική. Έχω ωραίες φάρσες.
1: Ναι, μπράβο ρε παιδιά.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Στείλτε τις φάρσες. Κάντε έτσι μια πλάκα αν την έχετε, τη θυμάστε. Το ξέρετε ότι μας συναντάτε στον δρόμο και μας λέτε κάνατε φάρσα στον άντρα μου πριν 15 χρόνια όταν ήμουν έγκυος και τώρα το παιδί μου.
2: Τώρα τι γίνεται, αυτό. Γρηγόρη.
1: Νευράσε τώρα. Απλά λέω, θυμηθείτε, κάντε ωραίες φάρσες έτσι αστείες που έχουν να κάνουν με πράγματα. Χτυπάει. Από το επίδομα παιδιού σου, σταμάτε λίγο.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγό, παρακαλώ, τον Δημήτρη.
3: Α, λάθος κάνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Πώς είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Παναγιώτη, τι λάθος έχεις κάνει στον αριθμό.
1: Δεν πήρα, δεν είναι η κοπελά, άλλη πήρε γυναίκα. Ναι, αντί εμείς να πάρουμε. Περίμενε λίγο.
4: Μας πήρανε, δηλαδή, τι έγινε.
1: Ναι, κλείσε λίγο, Νίκο.
0: Α, ήταν γραμμή.
1: Σε ακούς, ξέρεις κάτι. Μας πήρε η κυρία τηλέφωνο και ζητήσαμε εμείς. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Έλα.
1: Πήρε η κυρία τηλέφωνο εδώ και ζητήσαμε εμείς τον κύριο Τσιριγό. Και λέει λάθος κάνει.
0: Ναι. Σαν να πάρω εγώ τηλέφωνο κάποιον, πού θα σε πάρω μετά γιατί κοιμάμαι τώρα.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ. Δεν είναι κλεινή όμως, παρακαλώ.
0: Έλα.
4: Δεν παίρνετε τηλέφωνο.
1: Κυρία μου, εσείς είστε ακόμα στο τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα. Άνοιξε το, μένει η κυρία ακόμα εκεί. Καλημέρα.
5: Ναι.
1: Ναι, τον κύριο Τσιριγότη.
5: Δεν είναι εδώ. Δεν σου ζητεί.
0: Τον κύριο Δημήτρη Τσιριγότη, παρακαλώ. Μας ακούτε?
5: Παρακαλώ, ακούω.
0: Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
5: Του Α21.
0: Του Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
5: Α, το Υπουργείο, ναι. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
5: Πολύ καλά.
0: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι. Μπορώ να σας απασχολήσω.
5: Ο κύριος Νίκος είστε?
0: Ναι, γιατί με ξέρετε?
5: Πού στάσατε?
0: Μάλιστα.
5: Πείτε μου.
0: Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
5: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
5: Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
0: Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού. Όπως για παράδειγμα μία αγορά συγκεκριμένα, ναι. Μισό λεπτό να μπω μέσα στο σύστημα. 22 Σεπτέμβρη δηλαδή, αγορά ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
5: Φόρεμα,
0: ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω. Πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
1: Ο κύριος δεν τον έχουμε πάρει με στηλέφωνο.
6: Γιώργο.
0: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά.
6: Καλημέρα. Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
0: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο. Αλλά τα ακούμε.
0: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
2: Το πάει τέλεια, ρε παιδιά.
1: Ποιο λάθος νούμερο πήρε?
6: Πραγματικά είναι εξαιρετικό, αλλά έτσι και να το ακούμε. Οπότε.
1: Πήρε
6: λάθος νούμερο, δεν έπρεπε να πάρει.
1: Ποιο νούμερο έπρεπε να πάρει, ρε?
2: Γιατί δεν τον άφησες να την κάνει τη φάρσα και να του κάνει αυτό στο τέλος φάρσα?
1: Μα πήρατε εσείς πίσω.
6: Να το πάμε πάλι από την αρχή.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, πήρατε τηλέφωνο πίσω?
0: Όχι.
1: Εσύ ποια είσαι?
2: Για ένα λάθος νούμερο, δεν καταλαβαίνετε.
6: Εγώ είμαι σύζυγος. Από πολλά σας ακούμε και λέω μην τον αφήσετε και ταλαιπωρείτε άδικα, να πάρει το σωστό.
1: Εσύ την έστειλε στη φάρσα?
6: Όχι, δεν την έστειλα εγώ. Πήρε λάθος νούμερο.
1: Λάθος νούμερο.
2: Γιώργος.
1: Δεν έχουμε πάρει. Εμείς πήραμε. Α, λάθος νούμερο πήραμε.
0: Έχετε παιδί τουλάχιστον. Πας και το γράψουμε και το δέξουμε.
6: Έχουμε
0: στα social, ωραία.
2: Πήραμε λάθος νούμερο γιατί και αυτοί οι άνθρωποι να μας ακούνε.
1: Ωραία, δώσε να πάρω το τηλέφωνο.
2: Ναι,
0: εδώ το πρώτο θα πάρει.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Όνομα σας.
7: Κλείστε. Συγγνώμη, αλλά εγώ ντρέπομαι.
0: Καθίστε κάπου κάτω ήσυχα.
7: Αυτή τη στιγμή ντρέπομαι που είμαι μέρος αυτής της εκπομπής.
1: Σας φιλούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Να σου πω, βρε κάτι για τον
2: άνθρωπο. Να πω χρόνια πολλά στη Δήμητρα. Που έχει τα γενέθλιά της.
1: Σήμερα έχει Δημητρούλα. Δημητρούλα. Χρόνια να έχει πει
2: σχέση. Φιλία από όλους.
1: Μιλήστε στους ανθρώπους. Φιλιά πολλά, παιδιά, να είστε καλά. Για δεν τους κλείσαμε. Όχι, τα παιδιά τα έχουμε τρελάνει.
0: Αυτοί γιατί παίζουν ρόλους? Πρέπει να γουστάρουν.
2: Γιατί έχουμε πει και στο παρελθόν να παίζουν.
0: Το πρώτο παίρνεις,
1: Παίρνει το πρώτο, ναι.
0: Το πρώτο.
1: 69.
0: Τι θα γίνει με αυτό?
1: 79.
0: Το Τσιριγότη. Μας έχει διαλύσει να μην το σύστημα.
8: Αυτός δηλαδή υποδίθηκε τον τζιριγό.
0: Ναι ρε φίλε, και η άλλη γυναίκα του.
1: Μα προσπάθησα να σου πω ότι εγώ δεν έχω πάρει τηλέφωνο με αυτό που μιλάς.
0: Αυτοί πρέπει να παίζουν και ρόλους γενικά.
1: Χτυπάει, έλα, χτυπάει, δώσε.
0: Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης.
9: Ναι.
0: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι. Ναι. Σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού. Καλά είστε?
9: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, να σας απασχολήσω λίγο για δύο λεπτά, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα με την πλατφόρμα. Εκτελούνται έκτακτοι έλεγχοι κάθε εβδομάδα.
9: Ναι.
0: Και έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την κάρτα, την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος. Και το σύστημα την έχει μπλοκάρει δύο φορές για κάποιες αγορές οι οποίες δεν φαίνεται να μην συνδέονται με τα έξοδα που αφορούν στο παιδί. Έχουμε μία αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα, έτσι γράφει η αιτιολόγηση εδώ πέρα. Από το κατάστημα, τι γράφει εδώ πέρα, Jobs, με έδρα Μολάους. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το συγκεκριμένο κατάστημα.
9: Ναι, ναι.
0: Και άλλη μία από τα Mac. Mac λέει εδώ πέρα. Α, όχι, αυτό είναι παραγγελία ηλεκτρονική. Mac. Είναι, μισό λεπτό να δω. Είναι eyeliner. Eyeliner. Αυτές οι αγορές δεν εγκρίνονται και το σύστημα έχει κλειδώσει την κάρτα αυτή τη στιγμή. Πέρα από αυτό, επειδή γίνεται έλεγχος και φεύγει από εμάς, δηλαδή από το Α21 πηγαίνει γενικά στο Υπουργείο, θα επιβληθεί πρόστιμο. Και θα κοπεί το επίδομα αναδρομικά. Αυτή είναι η εντολή, δηλαδή αυτό είναι το email που έχω παραλάβει εγώ. Με βάση το σύστημα, αυτά εκτελούνται αυτόματα, καταλάβατε.
9: Ωραία.
0: Μπορείτε εσείς να αιτιολογήσετε αυτές τις αγορές με κάποιο τρόπο, κύριε Τσιριγότη?
9: Δεν ξέρω, παιδιά, η γυναίκα τι κάνει.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση η σύζυγός σας να έχει κάνει κάποιες αγορές από την πλατφόρμα του Α21?
9: Μάλλον,
0: μάλιστα. Άρα δεν μπορείτε να τις αιτιολογήσετε με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Σας το προτείνω γιατί το πρόστιμο είναι αρκετά τσουχτερό. Δηλαδή, εσείς πόσο καιρό λαμβάνετε αυτό το επίδομα, παιδιού? Μισό λεπτό να πω.
9: Το επίδομα είναι 5 χρονών το
0: γενικό σύστημα. Και το έχετε από το πρώτο έτος, το λαμβάνετε? Μάλιστα. Σας το λέω, κύριε Τσιριγότη, ναι.
1: 5 χρόνια παίρνει.
0: 5 χρόνια, ναι. Α, το βρήκε στο σύστημα. Έχω και τον συνάδελφο εδώ πέρα, τον επιτήρητη.
9: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Το πρόβλημα είναι ότι, κύριε Τσιριγότη, αν τσεκαριστούν τώρα αναγκαστικά, εφόσον δεν μπορείτε να αιτιολογήσετε αυτές τις δύο συγκεκριμένες αγορές που χτύπησε το σύστημα, θα γίνει αναδρομικός έλεγχος. Και αν παρουσιαστούν και άλλες τέτοιου τύπου παραβάσεις, θα πάνε προσθετικά αυτά. Δηλαδή, για τα 5 χρόνια, άμα έχει ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί, δεν έχει βεβαιωθεί ακόμη βασικά, για να είμαι και τυπικός, είναι στα 600 ευρώ. 600 ευρώ.
9: Παιδιά, εντάξει τώρα, θα αναχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, οκ.
9: Εντάξει, θα το δούμε.
0: Είναι 600 για τις δύο αυτές παραβάσεις, έτσι, για το βραδινό φόρεμα και το eyeliner. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω. Δεν μπορείτε να βρείτε μια απόδειξη, μια φωτογραφία ότι παραδίδει το παιδί το δώρο στη μητέρα, κάτι τέτοιο, να το αιτιολογήσουμε?
9: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε μια φωτογραφία, να φτιάξετε μια φωτογραφία, αυτό σας λέω.
9: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
0: Δεν ξέρω φέτος αν θα γίνει.
1: Άλλος ένας ακροατής του σφαίρα που δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν μπορούμε να σας αποφύγουμε πια.
1: Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία?
0: Πού είστε στα μάξι, είστε
1: πολύ. Μέχρι ποια ώρα πιστέψατε?
0: Ραφαέλα, είσαι εκεί και εσύ?
9: Όχι,
0: δεν είναι. Η σύζυγος Ραφαέλα μας έστειλε μπάσκετ σε ψαρώσουμε.
1: Να σε ρωτήσω, γιατί δεν το πιστεύεις στον Γιώργο, πού του το κατάλαβες?
0: Στο όνομα.
9: Καταρχάς σας ακούμε καθημερινά, οπότε.
1: Ρε παιδιά. Μα όλη η Ελλάδα ακούει πρωινό σφαίρα!
9: Και τώρα τα νησιά βράδυ ακουγόσαστε για τροπολιτεία του Μονεβασιά.
1: Φιλιά πολλά!
0: Φιλιά μας τη Μονεβασιά!

0: Δευτέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
4: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
5: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226-000. Και στο αναστασόπ.gr.
6: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
7: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
8: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Σπέρα.

7 λεπτά πριν από τις 10. Ναι. Δεν είπαμε Ανδριόπουλο, γιατί σας τάφησα σήμερα για λίγο πιο αργότερα. Λοιπόν, Ανδριόπουλος, καλάθι δικό σας γεμάτο 69-36-10-10-22. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Και μην ξεχνάτε ότι με τον Ανδριόπουλο στις αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι, παρακαλώ. Και βέβαια με την κάρτα επιβράβευσης, τι ακριβώς κάνετε, έχετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές σας. Είναι ο Ανδριόπουλος, είναι από το 1983. Τον αγαπάτε με 7 καταστήματα στην Αττική, Περιστέρη, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος και Νέα Ιωνία. Είναι πραγματικά μια κόφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνη.

0: πηγαίνετε σε έναν Ανδριόπουλο και θα δείτε πως θα κάνετε αγορές πάρα μα πάρα πολύ οικονομικές και θα, πραγματικά θα πάνε τα πράγματα υπέροχα. Πείτε τους κιόλας ότι είσαστε και ακροατές του Σφαίρα. 6936-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Νομίζω πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει θέμα τύχης. Παταμποτρίνη. Όχι, αν ξέρεις που να την αναζητήσεις. Το jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκινά άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. Jobfind.gr, βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Αυτό το ποτρίνι πώς το παθές, τι έγινε?
1: Ξέρω, είδα ένα παιχταρά εδώ πέρα και με κόλλησε.
2: Λοιπόν, αν ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στο Lidl είναι πεντανόστιμα, ξέρεις ότι είναι 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Ξέρεις λοιπόν ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και το ψάρι που εμπιστεύεσαι, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει και πηγαίνει στα Lidl.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Μπάμπη.
0: Δεν το ξέρω αυτά τα πράγματα, αλλά ψάχνω να βρω εδώ από τις φιλοσοφίες ζωής να σας πω. Εδώ, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό να βρω λίγο. Ναι. Γιατί. Ένα δευτερόλεπτο λίγο.
3: Παρακαλώ.
0: Καλά νέα, μάλιστα. Λοιπόν, καλά νέα από όλο τον κόσμο που δεν τα λέει κανείς. Και αυτά τα καλά νέα ίσως έρχονται σε. Έλα.
4: Με το AI τι κάνεις?
0: Θα το άφησα λίγο να ξεκουραστεί. Λοιπόν, ακούστε λίγο καλά νέα. Νίκο, βάλε λίγο μουσικούλα πάρα πολύ ωραία. Στο Ντουμπάι, το ξέρετε ότι υπάρχουν δωρεάν μηχανήματα αυτόματης πώλησης που ψήνουν φρέσκο ψωμί κατά παραγγελία 24 ώρες 24ωρο. Οπότε όποιος το έχει ανάγκη μπορεί να πάρει ζεστό ψωμί εντελώς δωρεάν.
3: Τι ωραία.
0: Ακούσατε, Παναγή σου μιλάω.
1: Έχει το φούρναρι μέσα στο Ντουμπάι.
0: Φίλοι μου,
1: πώς βγάζει το μηχάνημα ψωμί?
0: Σου δώσω μπουνιά αυτή τη στιγμή. Αδιάφορο γιατί επειδή έχεις να φας εσύ.
1: Ποιος ζυμώνει?
4: Γρηγόρη μου, να μου ψήσει ψωμί ο αυτόματος πολίτης, πάω στο φούρνο και το παίρνω.
0: Μα είναι δωρεάν για τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε.
4: Α, αυτό
0: τότε. Ναι, άκουσε το όμως αυτό που σου λέω.
4: Α, είναι πάρα πολύ ωραίο τότε.
0: Υπάρχουν πολλά μηχανήματα που, που χτυπάς, ας πούμε, και ψήνει το ψωμί εκείνη την ώρα γρήγορα και στο δίνει για να το φας.
4: Α,
0: οι άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα.
1: Στην Ελλάδα τι θα το κάνανε αυτό?
0: Μάλιστα, θα το παίρνανε για το σπίτι τους.
1: Θα το χώνανε σε ένα φούρνο και θα βγάζανε λεφτά.
0: Μάλιστα. Το Fortnite το ξέρετε, το παιχνίδι Fortnite.
1: Κάτι έχουμε ακούσει.
0: Ωραία, ο δημιουργός του Fortnite αγοράζει αθόρυβα, επειδή είναι πλέον δισεκατομμυριούχος, ολόκληρα δάση στις ΗΠΑ για να τα προστατέψει από τους εργολάβους. Τα αγοράζει.
4: Άντε, ρε.
0: Και έτσι κανένας εργολάβος μπορεί να τα πάρει και έτσι μπορεί να τα χαλάσει τα δέντρα.
4: Κάτι κρύβεται πίσω από αυτό, μάλλον.
1: Τι κρύβεται?
0: Τι κρύβεται, ρε φίλε?
4: Αντιπαροχές.
0: Ρε, Ελληνάρα, Ελληνάρα.
2: Γιατί, μωρέ, είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει.
0: Για ακούστε ένα άλλο που επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Στην Κίνα, οι επιστήμονες προβάλλονται σε δημόσιες οθόνες αντί για εμπορικές διαφημίσεις και αντιμετωπίζονται σαν διασημότητες.
4: Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν video walls στην Κίνα, έτσι στους δρόμους αυτά μεγάλα. Πώς είναι, ας πούμε, που βγάζεστε στο. Πες στο Λονδίνο, πώς λέγεται εκείνη. Πες στην πλατεία που είναι όλοι οι οθόνες εκεί που.
1: Στο Λονδίνο.
4: Κανιγκός.
0: Όχι.
4: Στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο, μωρέ. Πώς λέγεται.
1: Silk Factory.
0: Όχι, μωρέ.
2: Τραφάλγκαρ.
0: Όχι, μωρέ.
4: Το Selfridges.
0: Όχι, ρε. Πώς λέγεται η πλατεία που είναι εκεί πέρα που έχουν όλες οι οθόνες. Που είναι σαν να είναι στη Νέα Υόρκη. Άντε, μωρέ.
2: Times Square.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Οι επιστήμονες δηλαδή της Κίνας αντιμετωπίζονται σαν διασημότητες. Αντί να βάλουν έναν ποδοσφαιριστή, αντί να βάλουν έναν γιατρό, βάζουν έναν γιατρό, βάζουν έναν επιστήμονα που έχει κάνει κάποια πράγματα. Και έτσι λοιπόν περπατώντας με το παιδί σου ή τίποτα άλλο, του λες: λέει, παπά, ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ένας επιστήμονας που βοήθησε γι' αυτό. Κατάλαβες, φίλε.
1: Έχει φτιάξει την πένσα.
0: Ναι, όχι την πένσα, έχει κάνει αυτό.
4: Έχει σώσει μια ζωή.
0: Έχει σώσει μια ζωή. Άρα λοιπόν οι φωτογραφίες είναι των επιστημόνων και όχι διάσημων ανθρώπων από τη μουσική, από το θέατρο.
4: Ο κύριος πολίτης που έχει τις φωτεινές οθόνες εδώ.
1: Να βγάλει.
4: Να του τα πούμε.
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα.
4: Βεβαίως.
0: Και να του πούμε ότι πώς το λένε, έτσι σαν όμιλος πολίτη, να βγάλει, να ρωτήσει βέβαια και όλα σε οτιδήποτε άλλο, γνωστά ονόματα ανθρώπων που στην Ελλάδα.
4: Μεγάλων επιστημόνων.
0: Μεγάλων επιστημόνων. Ναι. Που και να τα διαφημίσει για να τα βγει τον κόσμο.
4: Ναι.
0: Πικαντήλι.
4: Πικαντήλι, μπράβο.
0: Ναι. Ναι.
4: Κύριε πολίτη, αν μας ακούτε, μας ακούει ο κύριος Χάρης.
1: Έχουμε στην Ελλάδα πικαντήλι.
0: Μάλιστα.
4: Συγγνώμη, αλλά οι οθόνες πολίτης group στην Αθήνα είναι πολύ πιο ωραίες.
0: Λοιπόν,
4: μου κάνεις τη χάρη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε περάσει σε άλλη φάση τεχνολογικά.
4: Λοιπόν, ήμουν χθες στο κέντρο της Αθήνας, έβλεπα τη μουτσουλάρα της Βερίνας που λέγε live τώρα.
1: Ορίστε. Κατέβα στη Βερίνα τώρα και βάλε μια που είχε ανακαλύψει το τέτοιο.
0: Άλλο νέο.
1: Μαρί Κιουρί.
0: Άλλο νέο.
1: Κατέβα στη Μαρία Ντονά και βάλε τη Μαρί Κιουρί.
0: Λοιπόν, άλλο νέο που έρχεται έτσι και είναι πολύ ωραίο. Αναπτύχθηκε ένα κάλυμα γλώσσας.
1: Κάλυμα γλώσσας.
0: Μία χρήση.
1: Βολεύει αυτό.
0: Που το βάζεις, δηλαδή είναι κάλυμα

0: προβάδισε τη γλώσσα σου για ανθρώπους που πρέπει να πάρουν πικρό φάρμακο και δεν μπορούν.
1: Ωραίο.
2: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Ωραίο. Mm.
2: Τι ήταν το... ωραία ανακάλυψη.
3: Ο Γιώργος νόμιζε ότι ήταν για άλλα λόγια.
1: Εγώ βρίσκω σε εξόπιση τέτοιο. Α κρίσει.
4: Άρα Γρηγόρη υπάρχει και εδώ.
1: Ναι, ρε. Α, μπορεί να πάθει από, ναι, από ροζ μάτι μέχρι.
5: Σε εξόπιση γιατί.
1: Εκεί τα είχανε.
3: Μια κρίση.
2: Από τι σε προστατεύει το σεξόπιση.
1: Ω, καλά. Τι μπορεί να σου έρθει.
0: Συνεχίζω με τα καλά νέα.
1: Ω, καλά.
0: Με τα καλά νέα του πλανήτη που κανείς δεν ασχολείται.
1: Κανείς δεν ασχολείται με αυτά.
0: Κανείς δεν ασχολείται. Όλοι πάνε με τα κακά. Γιατί το κακό πουλάει, κυρίες και κύριοι. Ενώ είναι γεμάτο ωραία νέα αυτός ο πλανήτης, μένουμε στα κακά. Αλλά φταίτε κι εσείς. Πάμε, δείτε κακό νέο, τσουκ, εκεί να κολλήσετε. Και να πείτε. Όχι όλοι, αλλά πολλοί, δυστυχώς. Μία βιολόγος από τον Παλί ανέπτυξε μία σακούλα από μανιόκα. Τι είναι μανιόκα.
2: Μανιόκα.
0: Μανιόκα. Πρέπει να είναι φυτό η μανιόκα. Τι κάνει αυτή. Ναι, έχει δίκιο. Μόνο και εγώ με την ταπιόκα πρέπει να τον μπερδεύω.
1: Όχι, λοιπόν, και...
0: μανιόκα, έτσι γράφεται.
1: Η οποία αυτή
2: είναι. Κασάβα, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, γνωστή και ω μανιόκα.
0: Α,
1: γιούκα, το γιούκα είναι, ρε παιδί.
0: Τι είναι, τι είναι αυτό.
1: Το γιούκα είναι ένα αγγλικό πατάτα που το κόβουν, το βράζουν, το ψήνουν.
0: Και έφτιαξε λοιπόν μια σακούλα αυτή. Α, τέλεια. Έφτιαξε λοιπόν μια σακούλα από τέτοια αγγλικό πατάτα, η οποία τι κάνει. Διαλύεται μέσα στο νερό και μετά γίνεται τροφή για τα ψάρια.
1: Ορίστε.
0: Δηλαδή η μανιόκα αυτή τρώγεται από τα ψάρια.
1: Υπέροχο.
0: Πλάκα μου κάνει.
2: Τι ωραίο. Λίγο ψωμάκι, αν φάνε τα
0: ψάρια. Βρε, ανόητε να γεμίσει σακούλες παντού αντί για πλαστικό. Και αν καταλήγουν στη θάλασσα ή οτιδήποτε άλλο, να διαλύεται για να είναι τροφή για τα ψάρια.
1: Παιδιά, επειδή έχω πάει για ψαροτούφο και έχω καταλήξει κάτι παραλίες που σκάει το κύμα μέστη. Δεν καταλαβαίνει. Διαλυμένες σακούλες, μικρά πλαστικά και τα ψαράκια να τρώνε. Αυτό καταλήγει σε πιάτο μας.
0: Βέβαια. Εκτός ότι τα σκοτώνεις τα... Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι... αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά... Οκ, okay, ας το αφήσω τώρα γιατί δεν μια καλά, ναι. Λοιπόν, μία μαθήτρια λυκείου στη Χαβάη ανακάλυψε έναν μύκητα στους φλοιούς της Καρίδας. Από Καρίδας ο Γιώργος ξέρει αρκετά και εγώ από το Survivor.
1: Έχω δύο.
0: Που μπορεί να διασπά το πλαστικό και χημικές ουσίες που βρίσκονται στα αντιλιακά. Η ανακάλυψη θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη τρόπων μείωσης της ρύπανσης.
1: Ορίστε.
0: Στην Νορβηγία οι άνθρωποι κρεμούν στους φράχτες τους σακούλες με μήλα. Ναι. Φανταστείτε φράχτες εκεί που υπάρχουν στα χωριά, έχουν κρεμασμένες σακούλες με μήλα. Ώστε όποιος περνάει να μπορεί να τα πάρει δωρεάν. Αποτρέποντας έτσι τη σπατάλη καλών φρούτων. Δηλαδή ουσιαστικά παίρνει όποιο φρούτο
2: θέλει. Σήμερα είναι παρόμοια μια ημέρα κατά τη πατάλη των φρούτων. Των φρούτων, λέω, του φαγητού.
1: Του φαγητού.
2: Ναι.
0: Ναι. Ενώ στη Φιλανδία τοποθετούν θερμενόμενες καμπίνες ανάγνωσης σε πάρκα. Δείτε το λίγο. Πώς είναι.
1: Τι είναι αυτό. Α, για να κάτσουν να διαβάσουν.
2: Εμείς τα κάναμε σεξ εκεί μέσα.
0: Προσφέροντας στους ανθρώπους ένα ζεστό ήσυχο μέρος για να διαβάσουν και να χαλαρώσουν το χειμώνα. Εκεί δηλαδή που κάνει παγωνιά, μέσα στο πάρκο φτιάχνουν ένα πάρα πολύ ωραίο γυάλινο ζεστό σαν σαλόνι. Με τζάκι και αυτά και κάποιος το προσέχει. Εμείς πώς να τα κρατήσουμε πέρα γι' αυτό, ούτε 5 λεπτά. Θα μπαίναν μέσα 2, θα τα βάφανε με σπρέι, οι άλλοι θα τα σπάγανε. Αυτή είναι η Ελλάδα, αδερφέ. Δυστυχώς.
2: Καλά, δεν είναι όλη η Ελλάδα αυτή.
0: Λέω αυτή είναι η Ελλάδα, ότι υπάρχουν Έλληνες, δεν είπα ότι είναι όλοι.
1: Εντάξει, καλή πάνω είναι καλύτερα.
2: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κουραστήκατε λοιπόν να ακούτε αρνητικές ειδήσεις. Συντονιστείτε εδώ πέρα στο πρωινό του Σφαίρα, γιατί υπάρχουν καλές ειδήσεις, αλλά κανείς δεν τις λέει.
6: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ μην ξεχνάτε ότι έχουμε και αυτό το απίθανο ψυγείο γεμάτο φέτα, βαλμά και όχι μόνο, και κασέρι και κοφινάκι και τυρί.
1: Μπορεί, πού είναι, το έχω ζητήσει το.
0: Ναι, φίλε, εγώ φταίω, σου ζητάω συγγνώμη. Δεν το έχω πει εγώ να στείλουν. Αν με ακούνε εκεί πάνω από το βαλμά, στείλτε ρε, παιδιά, σα παρακαλώ.
2: Ο Μαρκούλης μου λέει, παπά, πού είναι το τυρί που μου έχει
3: ποσοστό. Να πα να αγοράσει, ρε. Ο Μαρκούλης σου λέει.
0: Δεν έχει.
2: Δεν έχει.
0: Γάμο.
3: Δεν το προλαβαίνετε,
2: άλλα,
3: παιδιά.
2: Επειδή είναι πιο μικρό στη γειτονιά της γειτονιάς.
3: Να πας σε άλλη ρε γειτονιά.
2: Ναι. Έχουμε λέει στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, μου λέει, βαλμάς που φεύγει πολύ περισσότερο.
3: Η αλήθεια είναι ότι και εντάξει, η Αναστασία, η ακροάτριά μας, η φίλη μας που μου έστειλε, μου λέει, δεν το προλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Σημαίνει και αυτό.
2: Μήνυμα από βαλμά.
1: Τι ναι. Να κάνουμε, είπαμε να μας φέρει τέτοιο.
0: Ορίστε, λέει, γράφει, αύριο φεύγουν 20 ψυγεία γεμάτο τριγιά για εδώ.
2: Υπερβολή τώρα, 20
3: τριγιά. Όχι, έχω πολύ
0: 20,
3: κόσμο.
0: 20, ναι, έχει κόσμο που. Okay. Και το στεναχώρια είναι ότι δεν μπορούν να τα βρουν. Λοιπόν, παιδιά, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Το 70% πρόβιο, το 30% γίδινο. Σας είπα, είναι μεγάλη τιμή που υπάρχει ο βαλμάς στην Ελλάδα. 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, εγώ μεγάλωσα με αυτό από μικρό παιδί. Εμείς δεν λέγαμε, το αστείο είναι, δεν μου λέγε η μάνα μου φέρε φέτα, φέρε βαλμά, μου λέγε. Οπότε είχαμε καταλάβει πώς.
2: Τώρα όμως δεν θα ήταν ωραίο να σκάσει ο βαλμάς εκεί.
0: Ναι, δεν καταλάβεις τι εννοώ. Φέρε βαλμά να φάμε. Δηλαδή, πώς λέμε, θα το πω, φέρε κοκακόλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν τέτοια κατάσταση. Ότι ήταν σε τέτοιο επίπεδο ιστορία. Όπως λέμε
2: τώρα, αυτό ήταν το Άζαξ, δεν το λέμε καθαριστικό τζαμιόν.
0: Πώς λέγαμε Sportex που εννοούσε όλα τα παππούσια τα αθλητικά. Για μας μία ήταν η φέτα. Και για τη Βόρεια Ελλάδα μία είναι η φέτα. Τώρα, από εκεί πέρα να ξαναπώ γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλες ωραίες φέτες. Ή όχι ότι δεν υπήρξαν συγκλονιστικές φέτες. Υπήρξαν πολύ ωραίες φέτες που τα χαλάσανε τα πράγματα. Πήγαμε τα τελευταία χρόνια να πάρουμε εκεί που παίρναμε, εδώ στην Αθήνα, και λέμε, είναι δυνατόν. Γιατί άλλαξαν οι γεύσεις. Το γιατί άλλαξαν οι γεύσεις και χαλάσανε είναι μια μεγάλη ιστορία που κάποτε πρέπει κάποιος να βγει και να πει τι γίνεται με γάλατα, τι γίνεται από αυτά που λένε, πόσα ισχύουνε. Μια μεγάλη ιστορία, τεράστια, από πού να το πάρεις το κουβάρι και από πού να το ξετυλίξεις. Αλλά αυτά τώρα δεν είναι τις παρούσες. Μια μέρα πιστεύω θα υποθούν όμως. Γιατί το λέω αυτό για τη φέτα. Γιατί η φέτα της Ελλάδας είναι ένα από τα κύρια. Κατάλαβες τι εννοώ. Πώς λέμε ρε παιδί μου, σουβλάκι, λέμε φέτα, λέμε, είναι πράγματα που είναι δικά μας. Τα αγαπάμε, κατάλαβες. Οπότε δεν μπορεί να έρχεσαι στην Ελλάδα και να μην τρως ωραία φέτα. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Έτσι.
0: Εντάξει. Και τώρα αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για το πόσο αυξήθηκε το γάλα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί, είναι
2: γιατί δεν βγάζουν και γιαούρτι στο βαλμά.
0: Γιατί φίλοι τώρα στο βαλμά προσπαθούν να βγάζουν αυτή την ποσότητα που βγαίνει τέλεια. Δεν θέλουν ούτε να ξεπεράσουν ούτε να κάνουν. Ξέρουν ποιο είναι αυτό που πρέπει να κάνουν για να βγαίνει τέλειο. Λοιπόν, φέτα βαλμά, να θυμάστε και το κοφινάκι. Μπορείτε να το βρείτε. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. 6936-10-10-22. Στείλτε ονοματεπώνυμο για να έρθει ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά στο σπίτι σας. Γράψτε βαλμά και ονοματεπώνυμο.
2: Νέα σχολική χρονιά, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες μαθαίνουν τη Στίχημαν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Στο ήρωες.gr θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μια στιγμή ήταν αρκετή η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone.
3: Τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι και ασθεναλωνίζουν στην Ιφίλιο. Ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
0: Λοιπόν, ένα τηλέφωνο θέλω να πάρω.
2: Πάρτο.
0: Έτσι, σας παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ένα τηλεφωνάκι, παρακαλώ.
3: Τι είναι αυτό το τηλέφωνο.
0: Τώρα θα ακούσετε.
2: Χρόνια πολλά, γενέθλια, επέτειο, χωρισμός.
0: Σήκωστε λίγο, Νίκο, σήκωστε λίγο. Θα τα ακούσετε λίγο.
5: Παρακαλώ.
0: Ναι, Δήμητρα.
5: Ορίστε.
0: Δήμητρά μου, είμαστε στον αέρα στο ραδιόφωνο, να ξέρεις, στο Σφαίρα. Είναι η Δήμητρα από την Μπέταμπετ.
3: Δημητρούλα,
2: χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Σε έχουμε βγάλει στον αέρα. Θέλω να πω σε σένα, και σε όλη την ομάδα εκεί στην Πέταπετ, σας ευχαριστούμε για την καλή σας την ψυχή, για το πόσο κόσμο έχετε βοηθήσει. Η Πέταπετ, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με τα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με τα θέματα υγείας στην πώληση και στην ενοικίαση.
2: Έχει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
0: Νομίζω, εντάξει, εσείς που ξέρετε πολύ καλά τι λέω. Και η Δήμητρα είναι αυτό που λένε η καρδιά της εταιρείας, έτσι, 24/24, είναι εκεί με ένα τηλέφωνο 7 μέρες την εβδομάδα. Δήμητρά μου, πολύχρονη.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας αγαπάω όλους πάρα πολύ.
0: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να χαίρεσαι αυτό που έχετε φτιάξει,
3: πλάσμα.
0: Γιατί ρίχνετε πολλή δουλειά εκεί σε αυτή την εταιρεία στην Betabet, και σας ευχαριστούμε που όποτε υπάρχει πρόβλημα, χωρίς να το ξέρει κάποιος, αλλά εγώ το λέω γιατί σκοπός είναι να τα λες όταν πρέπει να τα ακούνε κάποιοι, είσαι εκεί για να βοηθήσεις τους πάντες. Αυτή είναι η Betabet, αυτή την Betabet γνώρισα εγώ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά
0: μου. Σε φιλούμε πολύ, φιλιά σε όλους.
3: Φιλιά σου. Φιλάρα μου,
0: γεια σου,
3: όλα τα καλά.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά μετά από τις 10 και...
2: Αυτό ήτανε!
0: Ναι φίλε, τελείωσε. Ναι, τελείωσε, σου λέω.
3: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα.
0: Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές.

0: Ξεχνάω το
1: βίντεο. Ήταν ο υπερταλαντούχος Γιώργος Λιανός.
2: Ο Πιστάνιας μας, ο Παναγής ο Ζορζάτος.
3: Ο υπέροχος ο Νίκος Καλούδης.
1: Ήταν και ο Βαλάτης, ήταν και ο Σάκης Αρναούτογλου. Ήταν εκεί, ήταν εκεί, ήταν εκεί, ήταν εκεί, ύστερα. Θα δώσουμε ένα ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί με το δίδυμο Παναγής και Νίκος Πέτρος και Βουβής. Και μετά ερχόμαστε εμείς.
2: Ιδία πια, άιντε.
1: Εδώ για να είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Περάστε καλά, έρχεται η Βερίνα και μετά το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας.
5: Σφαίρα 96,6. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
6: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 26 16 001 080.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτη της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενία. Χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

πίστες που τείχους κοιτάω. Παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
7: σε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χώρο θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
8: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
10: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit. Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117.
15: Medcon 039. Your way. The hard way.
16: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
17: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
18: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
19: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
18: Τηλέφωνο 2610-525-352.
19: Μάρμαρα Μπινιέρης.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 450.

0: καφέ Gold και μίξεις και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
5: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-2244-45 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ, μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι, μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό, 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Τρανζίστορα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 428579.
12: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ, Σκανδινή.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Καλέσει το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
6: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 226 000. Και στο anastasop.gr.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
9: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
11: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.

96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κάνεις

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-2244-45 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
4: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Σκανδινίβια.

Απογευματινό Σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers Γαλαξίας.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα.

0: 2 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 55 65.
1: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 008332. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
1: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
1: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,8.

0: χαλασμένα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Ζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
7: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.
1: Σφαίρα 96,6.

0: είμαστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάρις τα καλά.
3: Έλα
2: πώς.
1: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 τον ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: λες παιδί μου.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε. Ευχόμαστε να είστε πάρα πολύ καλά. Να έχετε μια όμορφη Τρίτη ως τώρα. Θανάση μου.
0: Καλησπέρα, Ελληνάκι μου.
1: Γιατί είσαι με ένα χαμόγελο
0: συνέχεια. Δείχνω τα δόντια μου. Τα φτιάξα. Δες, α, σαν τα άλογα.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό φθινοπορεινό. Αν και άκουσα από τη Σούζη, έλεγε ότι θα έχουμε βροχές και βοριάδες και τέτοια.
0: Πότε όμως, γιατί βλέπω εδώ λέει η Ελλάδα στο όριο του Omega Block. Τι είναι αυτό το Omega Block?
1: Δεν ξέρω, με πιάνει στα διάβαστη. Αύριο όμως θα έχουμε βροχές από το απόγευμα και μετά. Τσουρ τσουρ. Όχι κάτι φοβερό, αλλά θα έχει νεράκι, ρε παιδί μου, όπως και τώρα είχε που ερχόμουν.
0: Ναι, ένα φτύσιμο το είχα κι εγώ στα μάξι.
2: Και μας έγινε ο καημός και σταμάταγε το χρόνο και ο Θεός.
1: Τι έχεις κάνει σήμερα, για πες.
0: Λοιπόν, σήμερα πήγα να μου φάνε λεφτά.
1: Πήγα να σου φάνε λεφτά.
0: Λοιπόν, το κράταγα να σου το πω τώρα εδώ στον αέρα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι γίνεται με τις απάτες εκεί έξω. Βέβαια, στην αρχή νόμιζα ήταν απάτη. Μετά είχε γίνει λάθος του δικηγορικού γραφείου. Τελικά ήταν απλά, μάλλον η υπάλληλος απολύθηκε.
1: Σου ήρθε μήνυμα.
0: Άκου, με παίρνει τηλέφωνο ένα κινητό. Και λέω, ήμουν εκείνη με σκουπίδια στο χέρι, στην πόρτα, να φύγω. Λέει, ναι, γεια σας, ο κύριος Βάνα. Λέω, ναι, ο ίδιος. Λέει, από την Εθνική παίρνουμε. Λέω, ρε γαμώτο, τι έγινε πάλι, πού χρωστά.
1: Τράπεζα.
0: Εντάξει, εγώ έχω κάποια πράγματα στην Εθνική, οπότε τσίμπησα. Λέω, ναι, πείτε μου. Μου λέει, για επιβεβαίωση χρειαζόμαστε. Λέω, πείτε μου, λέω, και θα σας πω μετά τα στοιχεία μου. Γενικά, να μην δίνετε ποτέ στοιχεία. Μου λένε, ναι, είναι για ένα δάνειο. Λέω, δάνειο εγώ δεν έχω πάρει.
1: Καταρχάς και η ίδια η τράπεζα, όλες οι τράπεζες λένε ότι ποτέ δεν θα σας πάρουμε τηλέφωνο.
0: Είναι εισπρακτική αυτή, αυτό είναι το κόλπο. Παίρνει μια εισπρακτική, λέει, είμαστε από ένα δικηγορικό γραφείο, έχει μεταβεί εδώ το δάνειό σας, έχει διαμαρτυρηθεί. Λέω,
1: σου
0: εγώ
1: τα είπε αυτά?
0: Ναι, μου τα λέει, λέω εγώ. Μου λέει, ναι. Λέει, ανάλυση, ξέρεις, ήταν και λίγο επιθετικός, φάση τώρα θα σε πιάσαμε. Και λέω, πότε έγινε αυτό το δάνειο? Μου λέει, το 2007. Λέω, ατύχησες μεγάλε. Το 7 λέω, ήμουν 17. Αποκλείται, λέω, να έχω πάρει δάνειο. Αυτό με έσωσε. Γιατί λέει, α, θα το μεταφέρω. Του το κλείνω. Λέω, μπουρδες. Παίρνω κατευθείαν το λογιστή μου, του το λέω. Μου λέει, θα πάρω εγώ. Παίρνω ο λογιστής μου. Μου λέει, Ανάση, λέει, μάλλον λέει είναι. Τελικά, δεν είναι, λέει, απάτη. Λέω, όχι.
1: Πήγα να την πατήσει και ο λογιστής.
0: Λέω, πήγα να την πατήσει ο λογιστής. Αποκλείεται, λέω. Παίρνω το δικηγόρο μου.
1: Ο λογιστής δικός μας ή?
0: Δικός μου, όχι, όχι. Καλός. Παίρνω και το δικηγόρο. Ο άνθρωπος μου είπε ότι ξέρει. Υφίσταται, λέει, εταιρεία, απλά δεν μπορεί να μου δώσουν, λέει, σύμφωνα με το GDPR, πώς λέγεται αυτό, για τα προσωπικά δεδομένα, δεν μπορεί να μου δώσουν παραπάνω στοιχεία. Πάρε, λέει, την τράπεζα ή τον δικηγόρο. Ποια τράπεζα τώρα, 2 η ώρα, είχαν κλείσει, είχαν φύγει όλοι. Τέλος πάω, παίρνω την Εθνική, κάνω τα στοιχεία μου, δεν έχω όντως κάποιο δάνειο. Λέω, μα δεν είχα πάρει, λέω, κάτι καταναλωτικό, ειδικά τότε. Αποκλείεται. Παίρνω το δικηγόρο μου, το λέω. Παίρνω ο δικηγόρος. Κάτι τους λέει, θα σε καλέσουν, λέει, ηρέμηση, λέει, όλα καλά. Λέει, μάλλον, λέει, έχουν κάνει λάθος από ό,τι κατάλαβα, γιατί τους πίεσα λίγο και χεστήκανε.
1: Αχ. Είμαστε στο ραδιόφωνο, sorry. Ναι.
0: Σε κάτσε να πεις ότι όντως τα λέγα στην Ελλήνα.
1: Ναι, τα λέγει μόνο σε μένα, το παιδί έχει πρόβλημα. Ναι, συνέχισε, Θανάση.
0: Παίρνει λοιπόν πίσω και μου λένε τα στοιχεία σας ξανά. Λέω, πείτε μου. Τους λέω το όνομα τεπώνυμο του πατέρα και λέει, ναι, έχετε δίκιο, λέει, Παρασκευά ψάχνουμε. Λέω, συγγνώμη, λέω, να σας ρωτήσω, λέω κάτι. Λέω, είστε δικηγορική εταιρεία.
1: Αλλά δεν ήταν απάτη.
0: Όχι, ήταν λάθος.
1: Έγινε λάθος.
0: Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν απάτη και τελικά όντως μετά έκαναν λάθος τα στοιχεία. Και τώρα λέω, συγγνώμη, ρε παιδιά, λέω, αν δεν σας έλεγα, γιατί αυτό με έσωσε, ότι ήμουν ανήλικος τότε, μου λέει, ναι, έχετε δίκιο, θα πηγαίναμε, λέει, νομικά, γιατί θα με πιστεύανε. Και άπρεπε να τρεχόταν. Να τρεχόταν κανένα μήνα και.
1: Θα υπήρξε μια τέτοια. Μια
0: ωραία ενημέρωση.
1: Όχι μόνο ενημέρωση. Να δουν αν τα στοιχεία σε συμβαδίζουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, θα μπορούσε να το είχαν δει.
1: Μια επικαιροποίηση στοιχείων. Εγώ άλλο κατάλαβα.
0: Θα μπορούσε να το είχαν δει από το πρωί όμω.
1: Εγώ άλλο κατάλαβα. Εμένα γνωστό μου, παιδιά, είχε πατήσει σε link.
0: Δεν τα κάνουμε.
1: Κάτι είχε γίνει, είχε δώσει τα στοιχεία του, μπήκανε στους λογαριασμούς, το παίρνει χαμπάρι, πάει στην τράπεζα που ήταν κοντά και την ώρα που ήταν στην τράπεζα, στο γραφείο του διευθυντή, προϊσταμένου, δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή έβλεπαν live. Τι να είναι, παίρνουν τα λεφτά.
0: Τραγικό. Αυτό δεν μπορεί να κάνει.
1: Και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.
0: Και που μίλησα τώρα και με τον δικηγόρο μου και με την τράπεζα, μου είπανε, και από την τράπεζα πιο πολύ κρατάω τις συμβουλές, μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει. Καταλαβαίνουμε, λέει, η κατάσταση είναι, λέει, είναι χάλια πλέον.
1: Εντάξει, είναι ανεξέλεγκτο όλο.
0: Λέει, δεν θα δίνετε, λέει,
1: ποτέ, ούτε
0: αφημί, κανένα στοιχείο και να σας απειλούν ότι είναι νομικό. Η τράπεζα, λέει, δεν το κάνει ποτέ αυτό. Σας ενημερώνει, λέει, με ένα γράμμα και έρχεστε στην τράπεζα.
1: Μου έχουν στείλει τίποτα, μήνυμα ότι είστε το δέμα μου. και να πατήσω για να δω αν πού βρίσκεται, να πάω να το παραλάβω και δεν πάταγα και έχασα και το δέμα. Τόσο φοβισμένη είμαι.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω, ρε φίλε, γιατί βλέπω τώρα ένα βλέπω κινητό. Λέω κινητό, τώρα ποιο σε παίρνει από κινητό.
1: Αυτά που μα παίρνουν καμιά φορά από Ισπανίες, Ουκρανίες.
0: Αυτά είναι απάτες.
1: Ελβετίες. Δεν έχω κανένα νική. Να έχω καμιά θεία και να μην το ξέρω. Τι και να χάνω το τηλεφώνημα.
0: Και να χάσει την περιουσία.
1: Χάσει την κληρονομιά.
0: Κρίμα.
1: Λοιπόν, αυτά. Αυτή ήταν η μέρα του Θανάση.
0: Όχι, είχα κι άλλα.
1: Η δικιά μου δεν είχε κάτι φοβερό. Μπιφτέκια με πατάτες έκανα.
0: Ρίγανε, έβαλε.
1: Έβαλα ρίγανε. Και λέω
0: το μπιφτέκι το κρατά με αλάτι και πιπέρι, βάζει και μέσα διάφορα.
1: Βάζω. Δεν βάλω μαϊντανό, δεν βάλω ψωμί, δεν βάλω αυγό, δεν βάλω ντομάτα. Δεν βάλω
0: δεν είναι μπιφτέκι αυτό. Σύγχρονο, αυτό είναι το λέγκο να πούμε στο τραπέζι μα. Τι κατασκευή είναι αυτή. Κάτω
1: για ξεκινά. Λοιπόν, ήδη δεν συναμβανεί και ο Γιώργος Μαζονάκης και ο Αμανέστον Σφαίρα 102.

0: τον Κυριάκο που γιορτάζει σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά και στην Πετρονία, Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς επίσης. Χρόνια πολλά και σε σένα που είσαι γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Χρόνια πολλά και στον υπέρτατο, τον τεράστιο κατ' εμέ και για πάρα πολύ κόσμο, Γιώργο Νταλάρα που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Την ίδια μέρα γενέθλια έχει με τον Νταλάρα ο Μάλαμας και ο Φίβος Λιβωριάς. Απίστευτο.
1: Τι ζώδιο είναι, Παρθένη, ε?
0: Σήμερα, όχι, τι.
1: Ζυγή. Είμαστε καλλιτεχνικά ζώδια. Εμείς, εντάξει τώρα, κοίτα. Αν ήθελα να ασχοληθεί.
0: Κανόνες την πορεία σου, γιατί την ίδια μέρα που γεννήθηκες εσύ, γεννήθηκε το μικρό μου το παιδί.
1: Καταστράφηκε πρώτον. Δεύτερον. Εντάξει τώρα, μην έπιανα κιθάρα στα χέρια μου. Ποιος Νταλάρα θα λέγατε τώρα. Μην τραγουδούσα.
0: Ξέρεις να παίζεις κάποιο όργανο.
1: Δεν είχα ποτέ υπομονή.
0: Κανένα όργανο.
1: Τα δοκίμασα όλα. Έμεινα μόνο στο βιολογικό, δε.
0: Βιολογικό? Θανάση, είσαι σοβαρό?
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Ξέρεις τι ώρα είναι?
1: Τι?
0: Σου έχω ξαναπεί, είμαστε family friendly στο full.
1: Έχεις δίκιο, όχι.
0: Καρέ του family friendly.
1: Έχεις δίκιο. Μόνο γκάιντα, μόνο γκάιντα.
0: Ωραία. Α, ξέρεις να παίζεις γκάιντα.
1: Πάρα πολύ καλός. Έχω ταλέντο στα χείλη. Εγώ και κοκκίνου, δες με.
0: Πάμε να παίξουμε, μωρέ.
2: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα και διεκδικήστε ένα υπέροχο ρολόι Ούζου. Γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, πάρα πολύ ωραία σχέδια. Μοναδικά, ούζου.gr, ανανεωμένο e-shop. Και το διεκδικείτε μέσα από το απογευματινό σφαίρα.
1: Αν με είχες αφήσει να βάλω και λάδι στη μικρή, θα λέγαμε πια Σιντερέλα. Έρχεται η επόμενη influencer, κατούνι.
0: Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Σελένα Αγγελική.
0: Σελένα Αγγελική και δεν σε ακούμε καθόλου καλά.
1: Έκο πολύ. Μέσα από τη σπηλιά, μέσα από τη σπηλιά.
3: Για να σταματήσει το δρόμο.
1: Α, βεβαίως.
0: Και να βγάλεις, να βγάλεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Αγγελική, μια ερώτηση να σου κάνουμε. Πριν ξεκινήσουμε. Συγγνώμη, δεν είμαι εγώ family friendly?
0: Όχι.
3: Ο καλύτερος.
1: Ο καλύτερος.
0: Τι να πει, δώρο θέλει να κερδίσει.
3: Όλες τις ηλικίες, από το μωρό μέχρι τη γιαγιά.
0: Από μηδέν.
1: Όλα τα καλύπτω, ρε. Όλα, δεν κολλάω πουθενά, ρε.
0: Τέτοια λέτε πουθενά, και δεν μπορώ να το μαζέψω. Ξέρεις τι αγώνα κάνω κάθε μέρα. Δεν έχεις ιδέα, Αγγελική.
3: Το
0: λοιπόν.
3: Ξέρω, αλλά μην του χαλάσουμε την καρδιά μου, ρε. Είναι καλό παιδί.
0: Αγγελική, από πού τηλεφωνείς?
1: Μέσα καρδιά σήμερα, ρε.
3: Μόλις είμαι κάπου μέσα στο Μενίδι.
0: Στο Μενίδι. Λοιπόν, πέντε ερωτήσεις. Όποιος έχει τις πιο πολλές νίκες κερδίζει. Έχεις πέντε δευτερόλεπτα να απαντήσεις. Μόλις γίνει η ερώτηση. Ξεκινάει η Αγγελική. Πάμε.
3: Πάμε.
0: Ποιος ήταν ο πατέρας του Οδυσσέα?
3: Ο Λαέρτης.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο!
0: Θανάση, ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας?
1: Τριχονίδα.
0: Μπράβο, Θανάση. Ποιο ζώο, Αγγελική, θεωρείται σύμβολο της Αυστραλίας μαζί με το καγκουρό?
3: Κουάλα.
0: Μπράβο! Θανάση, ποιος Έλληνας ποιητής έγραψε τον ύμνο της ελευθερίας?
1: Σολομός.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: Δύο-δύο, όποιος το βρει τώρα αυτό.
0: Αγγελική.
3: Θανάση, είσαι καλό παιδί, το νου σου.
0: Αγγελική.
1: Έλα, μαζί θα το παίξουμε, Αγγελική, τώρα πάμε, πάμε.
0: Πόσες χορδές έχει ένα βιολί?
1: Α, βιολί.
0: Η Αγγελική πέντε. Παίζει. Τέσσερις, Αγγελική.
1: Περίμενε, θα το παίξουμε
0: αλλιώς. Τώρα,
1: αν χάσω, κερδίζει η Αγγελική.
0: Όχι, μωρέ. Τώρα είναι η ερώτηση, εφόσον είσαστε 2-2, είναι η ερώτηση που όποιος απαντήσει πιο γρήγορα. Πάμε.
1: Ναι.
3: Για κάτω.
0: Πόσα χρώματα έχει η ελληνική σημαία?
1: Δύο.
0: Θανάση, αμάν.
1: Μαζί το πάμε.
0: Το είπες εσύ πρώτα. Δεν είναι δίκαιο για τους άλλους.
3: Γιατί ο Θανάσης απλά ήταν πιο κοντά σου και τον άκουσες πιο γρήγορα. Εγώ είμαι σε μια απόσταση. Από τους Αγίους μέχρι τη Σαχαρνέ έχει μια απόσταση.
1: Και σαν κύριος που είμαι, και σαν κύριος που είμαι, αποχωρώ τρία. Τρία, γιατί έχουμε και το μαύρο το πένθυμο πάνω. Τόσους νεκρούς έχουμε γενικά.
0: Αγγελική, κέρδισε!
3: Πάρα πολύ. Θανάση, είσαι υπέροχος.
1: Πρίγκιπς, πρίγκιπς. Συμπόλυτος πρίγκιπς.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, γεια.
1: Δεν ξέρω κάτι.
0: Γιατί είναι τσουρούτσι κατά παλαμάκια, ρε Συστράτο. Δεν χαίρεσαι που κερδίζει ο κόσμος. Για βάλτα λίγο, βάλτα λίγο. Βάλτα, βάλτα. Άστο, άστο.
1: Όπερα, όπερα. Είναι πρεμιέρα αυτό.
0: Άστο, άστο. Μπράβο.
1: Πρεμιέρα του Φασουλή, φαντάζομαι ότι είναι αυτό.
0: Άχι, χαμηλώνει σιγά-σιγά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και έτσι απολαύσουμε τη νίκη της κοπέλας.

0: Παγκόσμια ημέρα ψεύτη, η Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2. Απογευματινό Σφαίρα 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Η Θάλια στέλνει μήνυμα και λέει και ο γιος μου είναι ζυγός και έχει καλλιτεχνική φλέβα, κάνει γκράφιτι.
1: Να σου πω πόσοι ζυγοί είναι καλλιτέχνες. Ναι. Θα σου πέσει το κεφάλι. Το μισό Hollywood είμαστε ζυγοί.
0: Ωραία, πάμε. Διάσημη ζυγή. Να σου πω μετά διάσημους τοξότες.
1: Δεν το πιάσε.
0: Ξαναπες το.
1: Τοξότες, σιγά μου, ωραία. Σιγά το ζώδιο. Τοξότες, κάτι στοχαστές, μη πω, κάτι πολιτική.
0: Λοιπόν, ζυγός, Μόνικα Μπελούτσι. Έλα,
1: πάρα ζυγή. Πολύ δυνατή.
0: Μη φωνάζεις.
1: Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά.
0: Η Κιμ Καρντάσιαν.
1: Αγία. Τα έχουμε όλα.
0: Μάντε, η Καρντάσιαν πρέπει να είναι πάνω στην αλλαγή 21 του Οκτώβρη.
1: Ας αυτά είναι στην αλλαγή, είναι μέσα.
0: Ματ Ντέιμον. Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Και ο Μάικλ Ντάγκλας.
1: Δεν σταματάει η λίστα σου.
0: Γουίλ Σμιθ.
1: Oh yeah.
0: Γκουίνεθ Πάλτρο. Έλληνες, Νταλάρας, Μερκούρι. Ντορέτα Παπαδημητρίου, Νίκος Χατζηνικολάου. Μάνος Χατζηδάκης.
1: Όλα τα μεγάλα. Όλες οι μεγάλες πέντε.
0: Πάμε τώρα το ξότσι. Πρέπει να σου πω εγώ τώρα, με νευριάζει.
1: Και μόνο αυτή ήταν από Hollywood. Δηλαδή, rockstar. Καλλιτέχνε άλλη τύπο 5-6.
0: Διάσημη τοξότη, θα σου πω.
1: Έλα, μωρέ, τώρα.
0: Να ξεκινήσω. Ένα, θα πω και τελείωσε.
1: Για πε.
0: Αναβίση.
1: Έτσι, κάτω.
0: Άντε, γεια.
1: Εντάξει, θα σιγά το.
0: 100.000 K στο. 100 μάλλον K και παραπάνω στο Άγιο και τέτοια. Γιάννη Αντετοκούμπο, τοξοτάρα, παιδιά, δεν το ήξερα.
1: Έλα, μην βρω τώρα ζύγου αθληταράδε.
0: Γρηγόρη Αρναούτογλου, έχει το κράτημα. Είναι τοξότη Αρναούτογλου.
1: Εδώ κάνω πίσω, δεν με παίρνει τώρα.
0: Λοιπόν, Μπρατ Πιτ.
1: Σιγά τον ωραίο!
0: Ε, όχι.
1: Ε, το Μάικλ Ντάγκλας στα νιάτα του συγκρίνεται με τον Βρωμοπίτ!
0: Λοιπόν, Σκάρλετ Γιόχανσον.
1: Ε, καλό αυτό. Καλό. Για το Σκαρλετάκι. Το τροχαντοβέλος. Δεν λέω όχι, Σκάρλετ.
0: Τέιλορ Σουίφτ, καταπληκτική.
1: Ε, εντάξει, μουφα είδωλο όλοι.
0: Τζίμι Χέντριξ.
1: Κάνουμε πίσω για τον Τζίμι. Ο Τζίμι και η μπαντάνα του.
0: Μπρους Λι. Είπες κάτι.
1: Ο Μπρους Λι τον
0: είπες
1: έχει,
0: κάτι.
1: Τον έχει δει η Κασκαντέρ. Μα τα δείξει ο Ταραντίνο. Ο Ταραντίνο μα τα δείχνει όλα. Ο Μπρετ Πιτ του δύο φάπες του ρίξε και πήγε στην πόρτα.
0: Φράξι.
1: Μα δεν έχει δει την ταινία. Μπρους Λι κάτι. Κάτι τέτοια. Έχει δει στα διψάλτη. Ρόκι νούμερο 14. Ακόμα τον μαζεύανε τον κοντό. Άσε τώρα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
9: Κάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
10: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
11: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
12: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
13: Σφαίρα 96,6.

0: φιλιά στο απογευματινό του. Στο hashtag απογευματινό του X.
1: Αν νομίζω ότι θα γυρίσει άλλο η εκπομπή.
0: Η παρέα μας αυτή εδώ καθημερινά. Φιλιά πολλά στην Αντιγόνη καταρχάς. Πολλά φιλιά στη Βάσο. Λέγε στο Γιώργο τον Κιαχίδη, στον Νίκο. Ο Πάτροκλος που του αρέσει αυτό το τραγούδι. Ο πρόεδρος βεβαίως. Όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ παρέα μας. Είναι η παρέα μας αυτή καθημερινά στο X. Hashtag απογευματινό. Το βλέπετε και διαβάζετε και γράφετε και εσείς τα δικά σας σχόλια. Τραγούδι μου έχουν ζητήσει, για να δω. Δεν πιστεύω να μου έχουν ζητήσει και να μην. Α, ναι, επίσης θέλω να σας πω ότι διάσημος τοξότης δεν είναι μόνο αυτοί που είπαμε διάσημος τοξότης. Είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν από το hashtag. Για να δω. Η Βάσο και η Τάνια. Έχουμε τρεις τοξότης μέσα στο.
1: Καλά κάνουμε. Ένα ζυγός δεν υπάρχει.
0: Κανένας. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει διάφορα πράγματα στην επικαιρότητα. Δεν είναι ότι δεν τα διαβάζουμε, δεν είναι ότι δεν τα βλέπουμε. Και για την υπηαγωγό είδαμε και για τις εξελίξεις στο θέμα του Μαζονάκη βλέπουμε. Τα πάντα βλέπουμε, αλλά δεν είναι αυτή εδώ η εκπομπή η οποία έτσι ασχολείται. Και είμαστε για άλλο λόγο εδώ, για να σας ψυχαγωγούμε και να σας κάνουμε να περνάτε ωραία.
1: Πάλι καλά να κάνω το σταυρό μου.
0: Γιατί?
1: Βαρέθηκα να ασχολούμαι συνέχεια.
0: Ασχολείσαι όμως. Αυτό που τα βλέπεις όλα.
1: Όλα τα βλέπω. Θέλω, κοίτα.
0: Πόσο χρόνο έχεις?
1: Θέλω να. Όχι, να σου πω κάτι και στο κινητό που λένε τα πάντα. Συζητάς. Θέλω να έχω γνώση για το τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να έχω άποψη για τα πάντα όμως.
0: Σωστό.
1: Και αυτό πηγαίνει για όλους σας.
0: Για μας.
1: Και για σένα. Εμένα και για όλους. Για όλους.
0: Έχω εγώ άποψη για όλα.
1: Όχι, εσύ όχι, αλλά μου λέμε ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι τηλεοπτικοί που έχουν ξεσκιστεί να μιλάνε και να έχουν άποψη για τα πάντα. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Εδώ σου είπα για την Τούνη πριν και μου λες.
1: Κοίτα. Αυτό
0: έκλεισε λίγες μέρες η Croissanterie στο Παρίσι για να, να ανέβει επίπεδο, λέει, στο story. Γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά, δεν την περιμένω τη ίδια.
1: Όλοι κακοί οι συμπολίτες μας αμέσως χάρηκανε πάρα πολύ και ειδικά και κάποιοι πρωινοί με χαμόγελο στα χείλη σαν τους φαντάρους μας μπροστά. Λέγανε πάει, απέτυχε. Έκλεισε μάλλον.
0: Όχι, ρε παιδιά, λίγες μέρες κλείνει.
1: Εντάξει, άντε να τους εξηγήσω.
0: Εγώ ξέρετε με τη στεναχωρήθηκα. Με την ατάκα του Μπέζου ότι κάνει φέτος την τελευταία του σειρά.
1: Ναι, καλέ.
0: Γιατί λέει δεν με εγωιτεύει πια. Έπρεπε, λέει, πρέπει να αποφορτιστώ. Δεν είμαι πια 30 ετών.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός.
1: Και okay, το καταλαβαίνω και πολύ αγαπητός. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι ο Μπέζος που ξέραμε. Τουλάχιστον τηλεοπτικά. Θεατρικά, εγώ δεν έχω κάποια άποψη για τον κύριο Μπέζο. Αλλά ειδικά στη τελευταία σειρά, το σούπερ ήρωας αυτό του Αντένα. Αχ, χάλια.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει με το.
1: Δεν με τον Μπέζο, γενικά σαν σειρά.
0: Δεν σου άρεσε η σειρά, ναι.
1: Μα ξέρεις, με τρελαίνει. Είναι μερικές, δηλαδή διάβασα από τον Εκομεθ. Υπάρχουν 4-5-6 σειρές. Μέσα σε αυτή είναι και το σούπερ ήρωες που έχουν πάρει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι που δεν ασχολούμαστε.
1: Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε.
0: Και δεν έχουμε άποψη για όλα.
1: Γιατί αυτό έχει να κάνει με την ψυχαγωγία μου, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ ανοίγω τώρα την τηλεόραση. Θα δω μόνο έρωτες. Ψευτοέρωτες, έρωτες με κλάμα, έρωτες στο παρελθόν, έρωτες στη σύγχρονη Ελλάδα, έρωτες σε μπουζούκια και κάπου και μια πιστολιά. Βαρέθηκα, ας γράψουν και για κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, από τους άλλους τίτλους, ο Κασελάκης λέει πήγε στο Castle Trust, δεν το ξέρω αυτό.
1: Προσπαθεί
0: και
1: αυτός ο
0: έρωτας. Πήγε για κάποια πράγματα της μητέρας του, για φιλανθρωπικό σκοπό, δίνει. Ο Στεφάνος Κασελάκης. Λοιπόν, και ο Θοδωρής Φέρης απάντησε για τη συναυλία που είχε μεθύσει. Το έχεις δει το απόσπασμα. Ο Γλυκούλης είχε μεθύσει. Το είπε κιόλας. Λέει, έχω κάτι φίλους, λέει, εκεί που μου δίνανε. Λέει, μου δίνανε.
1: Άμα δεν έχεις γίνει. Κοίτα, το καλύτερο βίντεο μεθυσμένου είναι του Γιωργαντά.
0: Γιωργαντά με τη Γερμανού. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει.
1: Φέρης, μια χαρά, σε καλυμμένο.
0: Λοιπόν, και Τούρκοι influencers αποθεώνουν την Ελλάδα. Γίνεται χαμός στα social media στην Τουρκία. Υμνούν τα ελληνικά νησιά. Εκατοντάδες ακόλουθους έχουν. Σάμο, Χίο, Σίμι, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Φολέγανδρο. Βγάζουν παραλίες, χωριά, ανθρώπους, γεύσεις, εμπειρίες. Όλα τα βίντεο των Τούρκων influencers έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Δίνουμε content.
1: Τέτοιο DNA έχουμε, έτσι λέω.
0: Είναι το content, για το content. Τόσες φωτογραφίες εγώ από νησιά δεν έχω βγάλει που βλέπω εδώ.
1: Και αυτοί οι Έλληνες είναι.
0: Μη φωνάζετε, αναστρόμαξα.
1: Και αυτοί οι Έλληνες είναι, ρε Έλληνα.
0: Λοιπόν,
1: όλοι Έλληνες είστε, ρε.
0: Πάμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι που εμένα μου θυμίζει το καλοκαίρι και θα μου το θυμίζει πάντα. Και σας έχω πει ότι κάθε φορά που το ακούω είναι σαν να το ακούω για πρώτη φορά. Είναι ο Απών και ο Βοριάς στον Σφαίρα 102.2. Είδαμε και την εγκυμονούσα σύζυγό του στη συναυλία. Εξαιρετικός ο Απών.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Τον έχω τόσο στην καρδιά μου. Και τι τραγουδάρα είναι αυτή.
1: Το καπελάκι το

0: Φεγγάρι. Είναι ο Απόν και, το, και ο Βοριά στον Σφαίρα 102.2. Μισό λεπτό γιατί γράφω κάτι
1: τέτοιο. Γιατί σου θυμίζει καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Εμένα χειμώνα μου βγάζει.
0: Εμένα καλοκαίρι.
1: Γιατί έχει βοριά το καλοκαίρι.
0: Όχι βρε αγάπη μου, αλλά το πρώτο βίντεο κλιπ που ανέβασε ο Απόν είναι στη βάρκα στη θάλασσα μπροστά μου. Το έχει στείλει και ο αδερφό μου από την Κέρκυρα αυτό.
1: Α,
0: γενικά.
1: Γι' αυτό.
0: Μ' αρέσει πάρα. Και ήταν η πρώτη φορά που το άκουσα ήταν καλοκαίρι στην Πάρο.
1: Εντάξει, οκ, okay, κομπλέ. Αυτό
0: λοιπόν,
1: το είσαι δεμένη συναισθηματικά δηλαδή.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, θα μ' αρέσει για πάντα. Ίσως σε όλα τον όνο να μην.
1: Σου λέω αδερφούλη σου.
0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε. Θα προτιμούσες.
1: Να.
0: Αυτό το φίλε είναι λάθος γενικά, διότι πλέον το έχουμε κάνει θέματα συζήτησης.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα.
0: Οπότε.
1: Μπορεί να το κάνουμε debate, μπίμπε.
0: Θέλω να μας πείτε. 2-11-700-79-31.
1: Debate, μπίμπε.
0: Θέλω να μας πείτε. 2-11-700-79-31. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι το πιο γελίο πράγμα.

0: έφαγε. Αλήθεια λέω.
1: Έλα, Θανάση.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Για να αποφύγει ραντεβού.
0: Ναι, ότι με παίρνουν. Επειδή είμαι πάρα πολύ καλό, λέω. Το είχα πουλήσει. Λέω, είμαι ακροβολιστή. Ήμουν ακροβολιστή. Ξέρετε, λέω ελεύθερο σκοπευτή. Λέω ακροβολιστή. Οπότε αυτή γκουγκλάρει. Λέω, α, οκ. Λέει, σου είναι δική δύναμη. Λέω. Μην μιλάς λέω. Και πρέπει να πάω να μετεκπαιδευτώ στα Leopard, στα Jihad 335-727. Μου λέει τι είναι αυτό, λέω τύπος όπλου.
1: Για να αποφύγεις ραντεβού όλα αυτά.
0: Ναι, λέω πρέπει, επειδή ήμουν στο τμήμα μου, λέω μόνος που ξέρω αγγλικά τις κάνω, πρέπει να πάω να μετεκπαιδεύσω τους συναδέλφους μου στους αγγλικές ορολογίες. Μου λέει είσαι με το στρατό, λέω μερσενέρι, τις κάνω μερσενέρι.
1: Εμείς είχαμε ένα φανταστικό θείο. Δεν υπάρχει, που κάθε λίγο για λιγάκι τον αρρωσταίναμε.
0: Α, ναι, και εγώ έχω πεθάνει πάρα πολύ.
1: Δεν έχω πεθάνει άνθρωπο, Θανάση.
0: Εγώ η γιαγιά μου, επειδή είχε πεθάνει, την έθαφα συνέχεια. Και τον παππού.
1: Είμαστε, έχουμε γραμμή. 2-11-700-79-31. Μια δικαιολογία που έχετε χρησιμοποιήσει για να μην πάτε σε ραντεβού. Έλα, παιδιά, τώρα δεν μπορεί να μην υπάρχουν δικαιολογίες τέτοιες.
0: Α, να ξέρεις, με το συγκεκριμένο άτομο που είμαι τώρα, το πώς έκανε σχέση μαζί μου η Έρμη, απορώ. Πραγματικά. Ήταν το πρώτο ραντεβού να βρεθούμε.
1: Ναι.
0: Και ερχόταν από καπαλού, ρε παιδί, με το αεροπλάνο. Μου λέει, μπαίνω στο αεροπλάνο. Λέω, μου λέει, μην κοιμηθείς, γιατί μιλάγαμε όλο το βράδυ. Λέω, κομπλέ. Ήταν 5 ώρα το πρωί. Λέω, εντάξει, θα έρθω. Θα έρθω, λέω, να σε πάρω όλα καλά. Λέω, πάω να κάνω μπάνιο. Μου λέει, εντάξει, θα σε δώσω λίγο. Με παίρνει ο ύπνος. Με πήρε ο ύπνος. Και ξυπνάω κάτι σε 11.30 ώρα. Και είδα 17 κλήσεις, 5 μηνύματα. Το τελευταίο μήνυμα ήταν και μπλοκ. Και λέω, ωραία, τώρα την έχω. Λέω, δεν θα βρεθώ ποτέ. Ξαφνικά, τη βρίσκω, τη στέλνω email. Τη λέω, σε παρακαλώ, άνοιξε. Έχει ζήκιο, κοιμόμουνα. Με πήρε ύπνος.
1: Κανονικά δεν θα σε έπαιρνε άμα σου άρεσε πολύ.
0: Μου άρεσε όμως και τη άρεσε. Τρελά νευριασμένη. Μου λέει, τι θες. Λέει, είμαι Σύνταγμα. Λέω, έρχομαι τώρα. Λέω, τώρα. Λέω, θα τα φτιάξω όλα. Και εμφανίστηκα, για να δεις πόσο ερωτευμένη. Και εμφανίστηκα μπροστά της με τρίπια βερμούδα, σπιτιού, παντόφλα. Μαλλί όπως να είναι, άπλητο, δεν είχα προλάβει να κάνω μπάνιο. Και φανελάκι
1: τρίπιο μάνικο. Για να δείξω ότι έφυγες κατευθείαν
0: όπως ήμουν. Όχι, έτσι όπως ήμουν έφυγα. Έτσι όπως ήμουν έφυγα.
1: Σε μεγάλο τοπίο σπασά. Ναι, και καλά για να τις δείξεις ότι κοίτα.
0: Το
1: φάγε. Αυτό που το τρώνε όλο, πραγματικά.
0: Ναι. Ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Πώς σε λένε,
2: Γιώργο.
1: Από πού τηλεφωνείς?
2: Γλυφάδα.
1: Γιατί είσαι τόσο απότομος? Α, είσαι ο γνωστός, ναι, έχεις ξαναπάρει.
0: Λένε Γιώργο,
2: α, δεν είναι.
1: Που έχεις πολυκατοικίες, δεν είσαι?
2: Ναι.
1: Δεν σου πάω,
2: ναι.
1: Ωραία, για πες.
0: Τώρα πούλησα μία και ήρθα.
2: Όχι, μα. Μου είχε τύχει κάτι, ξανά αυτό, να λες την αλήθεια και να μην σε πιστεύουν.
1: Ποια ήταν η αλήθεια?
2: Είχα βγει παλιά τώρα, όχι τώρα το σκηνικό, γίνει πριν 7-8 χρόνια περίπου.
1: Ναι.
2: Είχα πάει με την κοπέλα μου όλα καλά. Γυρνάω σπίτι, δίνω το αμάξι στον ξάδερφό μου. Να πάει βόλτα.
1: Ναι.
0: Και μου φέρνει την κοπέλα μου.
2: Όχι. Το πρωί το φέρνει, το παρκάρει μια χαρά. Ξυπνάει η κοπέλα μου, φτιάξει καφέ, ξέρω εγώ, να καθαρίσει το αμάξι. Και βλέπει μέσα κάτι στο αμάξι.
1: Σηκώθηκε η κοπέλα σου να καθαρίσει το αυτοκίνητό σου το πρωί.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τον αγαπάει πολύ.
2: Και είδε κάτι που δεν έπρεπε να δει.
0: Όπως. Λέγεται στο ράδιο, πρόσεξε.
2: Δεν μπορώ να το πω. Καταλάβατε.
0: Όχι, δεν καταλάβαμε. Τι βρήκε, δηλαδή. Βρήκε
1: γυναικείο
0: κάτι...
1: εσώρουχο.
2: Κάτι παρόμοιο.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι που χρειάζεται για να κάνει.
1: Ναι.
2: Και άντε μετά εγώ να αποδείξω.
1: Να πληρώσουμε, Νίκο, μου, να πληρώσουμε να φύγουμε.
0: Α, κατάλαβα.
2: Και άντε μετά να αποδείξω εγώ ότι δεν ήταν δικό μου.
0: Όχι, ναι. Τι μας λέει.
2: Ενώ έλεγα αλήθεια, πραγματικά.
1: Η Σοφερίνα. Φοβερό.
0: Σε παράτησε η κοπέλα σου.
2: Τα βρήκαμε, αλλά μετά από πάρα πολύ. Δηλαδή, χωρίσαμε για 3 μήνες, τα ξαναβρήκαμε.
1: Παρακαλυτό και τέτοια, κατάλαβες.
0: Έλα, ναι, πίσω. Ναι, ναι. Τι βρήκες τελικά, όμως δεν κατάλαβα εγώ.
1: Εντάξει, Θανάση, το είπε ο άνθρωπος. Πόσο πια παραπάνω.
2: Δεν μπορώ να το πω, καταλάβατε.
0: Σε διέτα βρήκε μόνο. Τι βρήκε, ρε.
1: Γεια σου, Γιώργο, φιλιά.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλές οικοδομές.
1: Θανάση.
0: Βρήκε μόνο. Τι play with me.
1: Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, μόνο γυναίκες.
1: Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
3: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
4: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
5: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
6: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι

0: αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
4: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
5: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
12: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ παρέα, όπως γίνεται καθημερινά, 5 με 8. Είναι ο Θανάσης ο Πασάς, βέβαια.
1: Είναι η Ελίνα η Παπίλα, φυσικά.
0: Πολλά φιλιά στην Βάσο που θέλει να ακούσει Θέμη Αδαμαντίδη στην καρδιά. Ετοίμασε το μουστράτο, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς και θέλει να το πιει το ουίσκι.
1: Στην καρδιά.
0: Έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο, σε όλους εσάς που είσαστε μακριά από εμάς, μακριά από το λεκανοπέδιο. Γεια σου Τίνα, φιλιά στον Σταύρο, Θανάση.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι λέει.
0: Άποψη μπορούν να έχουν όλοι για οτιδήποτε. Σαν. Καταλάβατε το όγκλι.
1: Το Άντωνι Κουίν είναι γνωστή.
0: Το κάμπινγκ στο Μέγκα είναι πολύ ωραίο. Μαύρη κομμωδία, λέει ο Παναγιώτης.
1: Εντάξει, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Μια σειρά ναι, υπάρχει, αν και είναι. Εντάξει, οκ, μέτρε.
0: Παιδιά, δεν έχω δει καθόλου φέτος τι παίζει από μυθοπλασία. Δεν προλαβαίνω. Έχω και.
1: Εντάξει,
0: αντιλαμβάνεστε σε τι φάση είμαι εγώ, έτσι. Με πρώτη δημοτικού και τρίτη λυκείου ταυτόχρονα. Δηλαδή,
1: είναι πολύ δύσκολο. Έχεις τα δύο άκρα και έχεις και, έχεις
0: και
1: τη μέση.
0: Και τον διάμεσο.
1: Που είναι φάση, να μου εδώ, να εκεί, μπρο. Πού σε μπρο, δεν με λέει κανείς για μένα φέτος.
0: Λοιπόν, κάτι ήθελα να σας πω. Α, για έναν Ιάπωνα, ο οποίος έχει βρει το νόημα της ζωής, βεβαίως. Δεν κάνει τίποτα και παίρνει 80.000 το χρόνο.
1: Ο τέτοιος, ρε εσύ, τον ξέρω.
0: Ο Σότζι.
1: Όχι.
0: Ο Μοριμότο.
1: Ο Αραλική. Εντάξει που και πώς σε φελίζει, είναι η καρέκλα.
0: Δεν είναι. Δεν ήταν αστείο όμως αυτό. 40 χρονών από την Ιαπωνία είναι ο Μοριμότο. Κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα. Πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους.
1: Όχι.
0: Νοικιάζει τον εαυτό του.
1: Άκου λίγο. Αυτό είναι επάγγελμα στην Ιαπωνία κατά κόρονα. Γίνεται χρόνια. Υπάρχει πάρα πολύ ωραία ταινία φετινή του Brenda Fraser. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Ψάχτε την. Όπου πας σε ένα ρε παιδί μου γραφείο να γίνεις τοπιός. Okay. Και μπαίνεις σε ένα γραφείο να σε βρίσκουν σαν λευκό, σε στέλνουν που γουστάρουν πάρα πολύ στην Ασία γενικά λευκούς για διαφημίσεις. Οπότε και πάνε πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι και βρίσκουν δουλειά έτσι στην Ιαπωνία.
0: Ως τοπί, δεν καταλαβαίνω τι
1: μας λες. Και ναι. Μέσα από αυτά τα γραφεία σου δίνουν και την επιλογή να γίνεις συνοδός. Συνοδός όμως τι, φίλο. Συνοδό σε κηδεία, συνοδό σε γάμο και πας και κάθεσαι. Ή μπορείς να το πας ένα next level, υπάρχουν και άλλα γραφεία που είναι πιο σκληρά, τα οποία παρουσιάζει μια ψεύτικη εικόνα. Μπορεί να θες να δείξεις στους συναδέρφους ότι είσαι πετυχημένος και ότι έχεις παντρευτεί μια πάρα πολύ πλούσια Ευρωπαία, η οποία είστε super luxury ζωή. Νοικιάζει μια ηθοποιό, είναι η Ελίνα Παπίλα, έρχεται δίπλα, ναι, είμαι Ελίνα, είμαι Ελληνίδα και παίζει όλο το θεατράκι για όσες ώρες.
0: Με μέσα ειλικρίνεια ζουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
1: Όχι, είναι.
0: Θα ξεχάσουν και το τι πραγματικά είναι.
1: Θα σου πω, είχατε ένα ντοκιμαντέρ και το εξηγεί πάρα πολύ ωραία η ταινία. Όλα έχουν να κάνουν με την πατριαρχική ρίζα που έχει η Ιαπωνία, που είναι πάρα πολύ αυστηρή στο θέμα οικογένεια, ότι ελέγχει ο πατέρας, ο παππούς, ότι παίρνουμε την έγκριση, ότι ζούμε μέσα από αυτό το κύκλο. Δεν θέλουμε να συναχωρούμε τους ηλικιωμένους. Οπότε είναι εγκλωβισμένοι νέοι και πολλοί άνθρωποι κάτω από αυτό
0: για να, δείχνουν μια εικόνα τέλεια.
1: Να δείχνουν μια εικόνα τέλεια, οπότε αναγκάζονται και κάνουν κάποια πράγματα για να έχουν συντροφιά.
0: Ο Μοριμότο λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει σεξουαλική επαφή.
0: Αυτό που κάνει είναι να συνοδεύει ανθρώπους σε ένα μέρος ή να ακούει μια ιστορία.
1: Δεν
0: από 2-3 ώρες. Χρεώνει από 10.000 μέχρι 30.000 γεν. 60 με 180 ευρώ είναι περίπου. 4.000 συνεδρίες έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Συνεδρίες το λέει. Έτσι, η συνοδεία, λέει, τέλος πάντων, και έχει 80.000 ευρώ έσοδο το χρόνο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, από το X, λέει, τον βρίσκουνε.
1: Το Rental Family είναι η ταινία που σας λέω, το οικογένεια προς ενοικίαση.
0: Ένας από τους ακόλουθούς του τον έχει προσλάβει για αυτές τις 3-4 ώρες την ημέρα 270 φορές.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θα το έκανα άνετα αυτό το επάγγελμα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω και τους άλλους.
0: Ένα από τα ιδιαίτερα αιτήματα που έχει έτσι ακούσει είναι να συνοδεύσει άνθρωπο για να παίξει στο πάρκο, να αποχαιρετήσει με ένα χαμόγελο κάποιον που φεύγει με το τρένο. Άκου τώρα,
1: είναι αυτά που σου λέω, ρε. Είναι άλλο level. Οι άνθρωποι, έδειχνε στη ταινία έναν που είχε νοικιάσει έναν από το γραφείο για να πηγαίνει, ρε παιδί μου, να τσακώνεται μαζί του. Για να δείχνει ότι και καλά έχει σχέση στη δουλειά. Και πηγαίνει, τσακωνόντουσαν.
0: Φοβερό.
1: Και μετά που έλεγε την ιστορία, με πιέζει πάρα
0: πολύ. Τι βαθύτερα θέματα υπάρχουν τώρα.
1: Πάρα πολύ βαθύτερα θέματα.
0: Λοιπόν, οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ για να βρεις αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου και να σου προσφέρει κάποιοι πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι στην Αθήνα, Περιστέρι, στα 2 Αιγαία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Μπορείς εκεί να μάθεις και να σπουδάσεις γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management και πάρα πολλά ακόμα. έχει 100 σύγχρονες ειδικότητες με 12 τομείς σπουδών, από 12 τομείς σπουδών και 8.000, ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. Έχει και γραφείο σταδιοδρομίας για την επόμενη μέρα, για την επόμενη σελίδα. Delta360.gr είναι το site και βεβαίως 210-32-2360 το τηλέφωνο.
1: Κανονίζει με μάστρο και έχει αγωνία αν θα έρθει. Μην ελπίζει ότι θα έρθει, μην έχει αγωνία. Μπε στο δουλευταρά γιατί εκεί δεν ελπίζει. Ξέρει ποιο έρχεται. Βλέπει αξιολογήσει, βλέπει τι δουλειέ του, όλε οι πληροφορίε μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει. Δουλευταρά.
0: Για τη Βάσο λοιπόν, ο Θέμης Αδαμαντίδης ξεκινάει μέσα τώρα και τραγουδάει στην καρδιά.

0: κάποιο λόγο σήμερα δεν ακούω καλά, Στράτο. Και καταλαβαίνεις ποιος στέγει αυτό.
1: Εσύ! 1-0.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2 και ήρθε η ώρα να παίξουμε.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Και πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Τι δεν έχεις, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι είπα, τα χαρτιά που έχεις μπροστά σου εγώ δεν έχω.
0: Δεν χρειάζεσαι.
1: Okay.
0: Εγώ στα μοιράζω.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Εγώ στα δίνω. Παιδιά, από τη μέρα που ξεκινήσαμε, με έχει ζαλίσει με τα χαρτιά.
1: Θέλω να δείχνω ότι δουλεύω, ρε. Σταμάτα. Φέτος ήρθα.
0: Επειδή έχουμε κάμερες, θέλει να δείχνει ότι έχει χαρτιά μπροστά του. Τόσο ώστε άμα μας βλέπουν, μας βλέπει ο Καλούδης, να λέει: κοίτα πώς δουλεύει ο Θανάσης.
1: Ναι, ρε, παιδί μου,
0: έχει χαρτιά μπροστά του.
1: Τι μου στοίχησε τη θέση μου την προηγούμενη φορά. Κάτσε να μην το κάνω τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε για την απαγγελία του Θανάση. Pizza Fan πακέτο κόμπο, μία high protein pizza, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Η Pizza Fan παρουσιάζει τα νέα cheesecake tropical crunch bites. Τραγανή ζύμη crunch, βελούδινη κρέμα cheesecake, δροσερός ανανάς και τραγανό μπισκότο lotus, lotus biscoff. Η κόρη μου γιατί με παίρνει τηλέφωνο.
1: Η κόρη σου, θα τη πω τώρα τίποτα.
0: Με FaceTime κιόλας.
1: Κάθε φορά να πούμε που είμαστε στον αέρα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά μπορείς να δοκιμάσεις, να τα δοκιμάσεις βέβαια με πλούσια μερέντα. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Cheesecake Tropical Crunch Bites. Μέσα στο πακέτο κόμπο έχει και τέτοιο, να ξέρετε. Αφού τα φάτε τα πρωτεϊνικά σας, θα φάτε μετά και το crunch. Λοιπόν, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Πώς σε λένε?
3: Σταματία.
0: Καλώς, Σταματία. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από το Εγάλεο.
0: Από το Εγάλεο. Λοιπόν, Σταματία μου, ακούς τον Θανάση, ο οποίος θα απαγγείλει με το δικό του τρόπο, που εγώ θα του υποδείξω τον τρόπο, αλλά εκείνος το κάνει μόνος του, το τραγούδι και εσύ πρέπει να μας πεις ποιο τραγούδι είναι, εντάξει, θέλουμε τίτλο.
3: Ωραία.
0: Ωραία, λοιπόν. Με τι τώρα, να σε πάω... Μανάβης.
1: Ωραία, κάτσε να απομακρυνθώ λίγο, χαμηλώσε το ραδιόφωνο και θα το πάμε να βγει τώρα.
0: Ναι, κάνε πιο πίσω, Θανάση.
1: Πάω πολύ πίσω.
0: Το κλείσει στα ματιά. Σταματία, εδώ είσαι.
3: Εδώ είμαι, στα πούμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εσύ ετοιμάζεσαι να χαμηλώνει το Θανάση, γιατί μα τρομάζει. Είναι και Ούγγαρο.
1: Έλα, λοιπόν, αρχίζω.
0: Καλέ, δυνάμω τον καλέ. Πάμε.
1: Λοιπόν. Έλα με στο μυαλό μου, είναι ο κόσμο σε ένα βήμα. Και έχω σπαθεί σε κάθε γόρδιο δεσμό. Δεν είμαι αυτή τη, δεν είμαι αυτή τη. Έλα, ούτε το θύμα. Έχω συνείδηση και βλέμμα καθαρό.
0: Έτσι κάνει ο Μανάβης στη γειτονιά.
1: Στη γειτονιά μου,
0: στη γειτονιά μου λέει.
1: Φωνάζουνε για να πω.
0: Σταματία μου.
3: Ναι.
1: Δεν κατάλαβες, ε.
0: Πάμε.
4: Έχασε.
0: Όχι, αγάπη μου, το τραγούδι βάλε μας.
5: Δεν κάνω το σπουδαίο. Μα είμαι παιδί.
1: Ήτανε δύσκολο. Δεν ήταν κανένα εύκολα.
0: Φιλάκια πολλά, φιλάκια, γεια. Στράτο μου, το τραγούδι αποκαλύπτει αν ο άνθρωπος το έχει βρει, όχι, κατάλαβε.
1: Στράτο, σε τρώει και σένα, δεν κρατιέστε δηλαδή. Ναι, καλησπέρα σας.
0: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γεια, είμαι η Αντωνία.
0: Είσαι η Αντωνία, μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο?
3: Ναι, μήπως τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα είναι καλύτερα. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Ήλιον.
0: Ναι, δεν κάνει διακοπές στο τηλέφωνό σου και κάνει κάποια κοψίματα.
3: Αποκλείεται. Μήπως τώρα.
1: Μήπως κοιμάται κάποιος και θες να κάνεις ησυχία.
3: Όχι, λοιπόν, θα βγω έξω.
1: Βγες.
3: Γιατί ωραία, είναι λίγο περίεργο.
1: Έμα, βγες τώρα.
0: Εσύ τι κάνεις τώρα, φλερτάρεις στην Αντωνία?
1: Εγώ.
0: Είσαι σοβαρός, παιδάκι.
3: Αποκλείεται.
0: Άκουσες μία γλυκιά φωνή και έπεσες με τα μούτρα.
1: Δεν είμαι τέτοιος. Δεν είμαι τέτοιος και μείνω σάλια. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
3: Δεν είναι τέτοιος, δεν είναι τέτοιος.
0: Λοιπόν, Αντωνία μου, πάμε.
3: Πάμε, ναι.
0: Ωραία. Θέλω να το πεις το τραγούδι, να το περιγράψεις με σαν ποιητής.
1: Σαν ποιητής. Θα είμαι λίγο πιο νευριασμένος ποιητής σήμερα, δεν θα είμαι ερωτικός.
0: Όχι, ερωτικός θέλουμε να είσαι.
1: Ερωτικός, τον έχω κάνει δύο φορές τον ερωτικό.
0: Ωραία, κάνε.
1: Ναι.
0: Θες και νευριασμένο.
1: Ωραία, θα πάω ερωτικό μου, ωραία. Πω. Με ένα σουχάδι που γυλάει στο κορμί μου και την ανάσα σου ακούω. Να στενάζω. Νιώθω την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Μες στη φωτιά μάτια ερωτευμένα που ζητούν το καυτό φιλί στο στόμα. Να μπω ρε φρέν.
3: Προχώρα.
0: Αντωνία, πες μας.
1: Τρελή καρδιά που δεν μπορεί. Σε αμαρτίες να αντισταθεί.
3: Και ψάχνω. Τι πρέπει να πω τον τίτλο?
0: Ναι, το τίτλο. Τρελή
3: καρδιά.
0: Μπράβο.
1: Άντε.
0: Καρδιά που δεν μπορεί. We'll be right back. Κανένα παιχνίδι δεν παίζουμε με σοβαρότητα, αρχή, μέση και τέλος.
1: Και μας λέει ότι κερδίζει ο κόσμος.
3: Αποσυντονίστηκα πολύ με την πίεση του Θανάση, αλλά εντάξει, όλα καλά.
1: Πάλι καλά βγήκες έξω, ε.
0: Μίλα κανονικά σαν άνθρωπος. Αντωνία μου, μείνε στην γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Μείνε με μένα, θα μιλήσεις, Αντωνία.
0: Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι, να ξέρετε. Χαμηλώσε λίγο αυτό. Λοιπόν, από το 1999 ξεκίνα το στράτο μου. Ένα τραγούδι υπέροχο που το έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η Δέσποινα Βανδύ και στάδωσα όλα στον Σφαίρα 102.2.

0: κεφάλαιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
1: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
9: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone Επιφάνειες Καλαζία. Decton Ultra Combat Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Σφαίρα 96,6.

0: πόδι μου.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στην Τίνα, στη Θάλια, στο Σταύρο, στον Παναγιώτη. Ο Κυριάκος, χρόνια πολλά Κυριάκο, αν γιορτάζει σήμερα. Νομίζω ο Κυριάκος γιορτάζει και τον Ιούλιο, γιατί έχω τη φίλη μου την Κική. Κική πότε γιορτάζει, Ιούλιο, Σεπτέμβρη. Έτσι και γιορτάζει σήμερα.
2: Όχι ρε.
1: Τον Ιούλιο, 7.
2: Ναι.
1: 7 Ιουλίου δεν γιορτάζει η Κυριακή.
2: Εγώ τα γενέθλια έχω κάνει τα τουάζ, αλλά τώρα δεν έχω χώρο.
1: Έχει κάνει τα τουάζ, το γενέθλια και η κοπέλα σου.
2: Όχι, ρε, εσύ. Για πλάκα το είπα.
1: Πεθαίνω.
2: Σταμάτα μωρέ, για να τα θυμάμαι εννοώ. Τα έχω γράψει όλα. Φοβάμαι, μη φάω ξύλο. Τα γενέθλια.
1: Πότε έχει γιορτή.
2: Ναι.
1: Το κορίτσι σου, πότε γιορτάζει. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή. Και εκεί.
2: Ναι, καλά τα λες.
1: Και τον Ιούλιο.
2: Ναι, τις Αγίες Κυριακής που, είναι, που γίνεται.
1: Άρα τον Ιούλιο.
2: Στο Φάληρο.
1: Ναι, τώρα
2: πότε και είναι στο Φάληρο γιορτάζει η Εκκλησία.
1: Δεν ξέρω. Σήμερα πάντως είναι 7 Ιουλίου Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και 29 Σεπτεμβρίου Κυριακού Αναχωρητού.
2: Μεσόνη που δεν πιστεύει.
1: Οπότε τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο.
2: Τον Ιούλιο, εντάξει.
1: Τον Ιούλιο, ναι.
2: Μην τις το πεις, θα θέλει καλό δώρο.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Κατεβάζετε το σφαίρα.gr. Μάλλον μπαίνετε στο σφαίρα.gr ή κατεβάζετε και το application σφαίρα.gr. Εγώ δηλαδή με το application βολεύομαι πάρα πολύ γιατί ακούω όλη μέρα σφαίρα.
2: Έλληνα, θυμάσαι όλες τις ημερομηνίες. Τα πάντα.
1: Εντάξει, έχω μνήμη.
2: Δηλαδή το Αντώνη, λέει, των παιδιών, θα θυμάσαι όλα.
1: Βέβαια.
2: Όντως τα θυμάται.
1: Τι να σου πω, φαντάζομαι.
2: Δηλαδή, άμα του πεις εκεί, είσαι στα αγκαλιά, βλέπεις μια ταινία, κάτι άσχημο και ξεχνάει και κοινά στον καρφό, να σου λες πότε έχουμε γενέθλια.
1: Άμα το ρωτήσεις πότε παντρευτήκαμε, θα σου πει 27, 28, 29.
2: Κάπου εκεί. Το τρίμερο θυμάται. Τότε λέει, τότε με είχαν μεθύσει. Οι φίλοι μου κάπου εκεί στις μέρες.
1: Τώρα που λες για τη μνήμη, διάβαζα για έναν 16χρονο, ο οποίος έχει μνήμη από 3 μηνών. Θυμάται τα πάντα.
2: Α, σαν τους περισσότερους διάσημους που βγαίνανε στα πρωινάδικα και λέγανε ένα απάστευτο πράγμα. Ενώ σε ετούς με έβαζε στο πιάνο, έπαιζε στο πέντε.
1: Έχει σπάνια ικανότητα αυτός ο εφηβός να θυμάται σχεδόν κάθε στιγμή της ζωής του και το πιο ακραίο από 3 μηνών.
2: Συγγνώμη, 3 μηνών τι θυμάται, ότι τα έκανε και μύριζε αναχλάδι.
1: Μπορεί να ταξιδέψει, λέει, στον χρόνο. Θυμάται τα πάντα που συνέβησαν στη ζωή του.
2: Ας ερμήσουμε εμείς την υπνώνηση, λίγο.
1: Λοιπόν, τι είπες τώρα.
2: Ας ηρεμήσουμε λίγο με τους υπνοτιστές.
1: Λοιπόν, θυμάται λεπτομερή γεγονότα, αποτυχίες, ημερομηνίες με ακρίβεια 83%. Αυτή είναι μια πάθηση που την έχουν λιγότερο από 100 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη.
2: Τι να θυμάστε.
1: Ονομάζεται υψηλά ανώτερη αυτοβιογραφική μνήμη. Τη ζωή του, παιδί μου, θυμάται.
2: Αφού μου είπες ότι θυμάται και στιγμές από άλλα. Από άλλα
1: γεγονότα της ζωής του. Γεγονότα. Από συγκεκριμένη μέρα, μια προσωπική ανάμνηση. Του ζητήθηκε, λέει, από 10 τυχές ημερομηνίες. Του δόθηκαν 10 τυχές ημερομηνίες και ζήτησαν ένα ιδιαισιογραφικό γεγονός των ημερομηνιών. Τις βρήκε όλες.
2: Σαν μωρό, τα άκουγε από την κούνια, Και εκεί Ευαγγελάτο είχαν. Πού ήταν αυτό το παιδί,
1: στην πράγμα. Αμερική, νομίζω.
2: Αμερική, εντάξει. Πώς τον λέγανε τον άλλο που είχαν. Larry King. Άκουσε ένα Larry King με τις τυράντες. Τέτοιο, yeah.
1: Λοιπόν, αν προβληματίζεσαι με την τριχόπτωση, σας έχουμε νέα και σας έχουμε συγκεκριμένα μια ολοκληρωμένη ρουτίνα. Τη Scalp Biome της Pharmacept. Συνδυάζει anti-hair loss, σαμπού και σέρουμ με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Δοκιμάστε λοιπόν τη Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept. Έχει μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
2: Μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και να χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πώς έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθάει στην αναποδιά, ρε αδέρφε.
1: Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά αριθμούς.
2: Ελένα, οριακά δεν θυμάμαι από το λύκειο πράγματα.
1: Το τηλέφωνο σου το θυμάσαι.
2: Ποιο τηλέφωνο?
1: Το δικό σου. Να το πεις, μπορείς.
2: Ναι, το θυμάμαι. Έχω βάλει
1: το τηλέφωνο του μπαμπά σου, της μαμάς σου.
2: Του πατέρα μου, γιατί το έβλεπα συνέχεια. Ήταν το υπηρεσιακό και το έβλεπα, τα έκανα πάνω μου. Οπότε μου έχει μείνει. Είναι τραύμα. Λέω, όχ, κάπου τον πήρα από λύκειο πάλι. Από κάπου τον πήρα.
1: Εγώ θυμάμαι όλα τα τηλέφωνα των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφομαι σχεδόν καθημερινά. Το δικό σου το ξέρω απ' έξω.
2: Άντε ρε.
1: Ναι, όλα.
2: Αλήθεια,
1: του Καλούβη το ξέρω απ' έξω. Και ας έχω να το πάρω μια εβδομάδα.
2: Τίποτα, τηλέφωνο, ειδικά του Καλούδη. Δεν κάνω, τον έχω μπλοκάρει, ρε. με παίρνει τηλέφωνο. Πα. Τις τρίτες εγώ δεν μπορώ. Έχει Novibet. Σου κάνει το τραπέζι κυριολεκτικά, γιατί το branding, τα μπράντι τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι σου αυτό το κάτι που θέλει για να απογειωθεί η Έλληνα. Ώρα να πάρει θέση στο τραπέζι και απλά να τα απολαύσει. Winning Thursday στην Novibet. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Θα συνεχίσουμε ακούγοντας ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ξεκινά τώρα να το ακούσουμε. Για πάμε. Είναι ο καπνός των Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

βύση και όχι γιατί στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά στον Νίκο από το hashtag απογευματινό, στο βασιλιά μας δηλαδή, ο οποίος τρελάθηκε με το Στάδο Σαόλα. Όντως η εκτέλεση που έχεις ανεβάσει στο 6 είναι εξαιρετική από τη Δέσποινα. Τι Χριστέ μου, τι ύμνος και όλα αυτά, η ψυχική υγεία και τα γνωστά από τη Δέσποινα Βανδύ. Ποια τη σταδίου είχε κλείσει η Βανδύ τότε? Στο βίντεο κλιπ Στάδο Σαόλα, ποιο δρόμο ήταν που είχε εμφανιστεί με το κοστούμι και το καπέλο, το θυμάστε αυτό? Καλά, το θυμάστε σίγουρα όλοι, αλλά είναι πάνε χρόνια, το 99-2000, πότε είχε γίνει αυτό? Είναι που έλεγα ότι έχω και μνήμη πριν. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω λίγο για το 18ο Greece Race for the Cure και θέλω να σας πω ότι αύριο στο απογευματινό Σφαίρα θα μιλήσουμε με την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, που είναι η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Greece Race for the Cure. Θα μιλήσουμε μαζί της, θα μας πει όλα όσα συμβαίνουν στο 18ο Greece Race for the Cure. Μια υπέροχη πρωτοβουλία, πραγματικά. Ο Σφαίρα 102.2 είναι πάντα δίπλα στο Greece Race for the Cure, πάντα με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Σφαίρα 102.2 είναι πάντα δίπλα στο Greece Race for the Cure, πάντα με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Έρχεται λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο, συμβολικό

0: ξεκινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπε στο eFood, βρε στα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου.

0: Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
9: Σφαίρα. 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας για ακόμα μία φορά. Απογευματρίτης 29 του Σεπτέμβρη. Και μου έλεγε η κόρη μου χθες και αύριο, μαμά, Σεπτέμβρης είναι.
1: Εσύ ηρέμησε, αγάπη μου.
0: Τα παιδιά που την πανελλαδικές μετράνε τις μέρες σαν τους φυλακισμένους, μωρέ, τα κακόμοιρα.
1: Θα δεις πόσο θα σου λείπει αυτή η εποχή, ρε
0: Σοφάκι. Σοφία.
1: Εντάξει, Σοφία. Ναι, θα τα βρω τα φόνια μετά. Υπομονή. Σοφάκι, θα δεις πώς θα σου λείπει αυτή η εποχή, ρε.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι το οποίο διάβασα και μου έκανε εντύπωση, γιατί εμείς στο σπίτι μας έχουμε. Έχεις κιάλια.
1: Ναι, έχω.
0: Λοιπόν, η χώρα όπου τον ακουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά. Υπάρχει ένα σας...
1: Κορέα.
0: Όχι.
1: Ωραία, είναι τριτοκοσμική.
0: Ναι, είναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι στην Ασία.
0: Ναι, όχι. Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ναι ή όχι.
0: Η Αιθιοπία που είναι.
1: Σοφία, μερικά παιδιά δεν τελειώσαν ποτέ τις Πανελλήνιες.
0: Έχω κολλήσει τώρα, πάει 7 η ώρα.
1: Αφρική,
0: πολλά.
1: Αφρική.
0: Και εμένα με παίρνει.
1: Ταυτόχρονα.
0: Λοιπόν, Αφρική, ναι, τι λέω, Ασία. Αιθιοπία. Η Αιθιοπία επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στην εισαγωγή κιαλιών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το οποίο το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό.
1: Κοίτα, λόγος. Θα μας βάλει να πούμε και στο μάτι νόμο πλέον.
0: Η κατοχή και η μεταφορά ορισμένων τύπων απαιτεί πλέον ειδικές κυβερνητικές εγκρίσεις, ενώ για άλλες κατηγορίες ισχύει καθολική απαγόρευση. Εντάξει, άκου. Εσύ τα κιάλια τι τα θες στη Νέα Σμύρνη, για πες μου. Άντε, εγώ μένω και στη θάλασσα.
1: Θα σου πω λοιπόν.
0: Βλέπω τα πλοία.
1: Πέραν την πλάκα, κιάλια να μην έχετε δεχθεί ω σπίτι και μπορεί να σας μπλέξουν. Δεύτερον, κιάλια είχε πάντα η μάνα μου. Για να με εντοπίζει στην Αλμύρα. Έβλεπε από το σπίτι στο χωριό μέχρι την παραλία. Και μου λέει, Θανάση, έλα πάνω. Λέω, μάνα, δε, τώρα παίζουμε. Μου λέει, Θανάση, δεν παίζεις, είσαι στη Σικιά. Και κοίταζα εγώ δεξιά-αριστερά. Λέω, μου το πούμε.
0: Στη Σικιά, από τι έκανε στη Σικιά.
1: Ναι, μου έκανε Σικιά και έκανε ένα τσιγάρο. Μου λέει, Θανάση, τι έχει, λε, αριστερό σου
0: μέθανα,
1: χέρι.
0: Στα μέθανα, έτσι.
1: Ναι.
0: Στη Νέα Σμύρνη τα θες τα κιάλια.
1: Στη Νέα Σμύρνη δεν είχα. Στη Νέα Σμύρνη κάποτε. Κάτσε, ρε, σταμάτα. Κάποτε. Δεν πειράξει. Είχα μια περιπέτεια με μια γυναίκα απέναντι, η οποία τη άρεσε να δείχνεται. Οπότε είχαμε πάρει κιάλια.
0: Βλέπεις πολλές ταινίες, Θανάση.
1: Ναι, εντάξει, πάνε και μου
0: φάει. Πολύ Netflix.
1: Απλά ήθελα κάποιος να το συνδυάσουμε με το θέμα, ρε. Τελικά είμαι μαμάκιας. Μόνο η μάνα που τα χρησιμοποιούσε.
0: Λοιπόν, οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ που αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχει ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, έχει γραφείο σταδιοδρομίας, οπότε η επόμενη μέρα είναι σχεδόν σίγουρη, γιατί είναι δίπλα σου οι άνθρωποι των ανώτερων σχολών Δέλτα. Σε Αττική, στην Αττική, Αθήνα, Περιστέρη, Αιγαία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, 2-10-32-23-60. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις.
1: Νιώθεις προ. Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διαβάζεις. Τι περιμένεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Η συνταγή της ημέρας.
2: Πριν μαγειρέψουμε, σε γυρνάω στο προηγούμενο θέμα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θα σε ενοχλούσε πάρα πολύ αν ο απέναντί σου, ας πούμε, είχε γυαλιά και σε έβλεπε. Αν είχε κιάλια.
0: Τι λες τώρα,
2: Μπλάκα. Θα παρακολουθούσε.
0: Παραβίαση είναι.
2: Ωραία, περίμενε.
0: Ιδιωτικότητα. Πρώτον, δεύτερον.
2: Έχει δίκιο.
0: Δεν σου είχα πει ότι είχα πει μια μέρα στο μπαλκόνι να πλώσω και βλέπω μπροστά μου ένα ντρόουν. Να πετάει.
2: Το ντρόουν, ας πούμε, τώρα ήταν νέα κιάλια.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Και τον βλέπω τον χειριστή που ήταν λίγο πιο εκεί. Και μου λέει συγγνώμη, είχε έρθει μπροστά μου τον ντρόουν.
2: Τα δύο χέρια.
0: Το πιανα.
2: Τα έχει στο χειριστήριο τα δύο χέρια.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Γιατί εγώ άπλωνα, παιδί μου, τι θες να κάνει.
2: Για το χειριστήριο. Αν ο χειριστής ήταν ο Αντώνης.
0: Ναι, τι, καταγγελία.
2: Αν σε κοιτάς με τα κέρια πριν ορίσει.
0: Καταγγελία.
2: Και αν σου έκανε, ήταν το. Κοίτα, αυτό ήταν έτσι.
0: Θανάση, βλέπεις πολλές ταινίες. Σε παρακαλώ.
2: Στάθησε.
0: Είναι παραβίαση.
2: Το δεύτερο.
0: Θα σε κλείσω μέσα.
2: Δεύτερο, εγώ το βάζει ο Α, 12 η ώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει. Έχει πει το φίλερ.
2: Ναι, ναι.
0: Και μας έχεις πάει αλλού, ρε Θανάση. Συντονίσου λίγο.
2: Είχα απορίες.
0: Λοιπόν, δεν θα μαγειρέψουμε ακριβώς. Θα σας πω παλιά παράξενα και έξυπνα μυστικά της γιαγιάς στην κουζίνα.
2: Εγώ ξέρω ένα της γιαγιάς μου. Που λέει κόβει το αίμα και ο πόνος για την πρώτη μέρα περίοδου, χαμομήλι και βάζει μέσα. Τι είχε πει ότι βάζει.
0: Ο τζίντζερ.
2: Όχι τζίντζερ. Κόλλησε το μέλι. Όχι, αλάτι.
0: Στο χαμομήλι.
2: Ναι.
0: Και το πίνω.
2: Ναι.
0: Και περνάνε οι πόνοι.
2: Ναι, περνάνε οι πόνοι, λέει κόβει ο πόνος.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο η γιαγιά βάζει ψωμί στο κουνουπίδι. Στην κατσαρόλα όταν βράζει.
2: Για να γίνει πιο πανέ.
0: Όχι, για να μην μυρίσει, λέει, το σπίτι. Ή το ψωμί απορροφά όλη τη μυρωδιά.
2: Κοίτα, το πιστεύω γιατί η πατάτα σου απορροφάει το πάρα πολύ αλάτι, άμα σου πέσει πολύ αλάτι στο φαγητό.
0: Το δεύτερο ήταν αυτό, Θανάση, δεν το πιστεύω.
2: Είναι η πατάτα.
0: Εγώ δεν το πιστεύω. Αν σας πέσει υπερβολικό αλάτι, λέει, στην κατσαρόλα κατά λάθος, βάλτε μια πατάτα, λέει, και το ρουφάει όλο.
2: Ναι, ναι.
0: Το περιττό αλάτι.
2: Ό,τι και να μαγειρεύετε, ρε. Και ναι. Να μην έχει πατάτες συνταγή, βάλτε μια πατάτα καθαρισμένη ολόκληρη για 5 λεπτά και αφαιρέστε την. Έχει ρουφήξει το νερό και το όλο το αλάτι.
0: Φοβερό μου. Το έχω προσπαθήσει, αλλά δεν μου το έχει πάρει το αλάτι. Πρέπει να είχα βάλει τα πάντα μέσα. Λοιπόν, η ντομάτα θέλει ζάχαρη, το ξέρουμε αυτό. Για να δω άλλο, για να δω. Πατάτα για το αλάτι είναι.
2: Επίσης η σκουριά βγαίνει με ντομάτα και σόδα. Και κέτσαπ.
0: Καλά, η μαγειρική σόδα γενικά, άμα δει TikTok, τη χρησιμοποιούν μόνο που δεν την πίνουν.
2: Τι πίνουν κάποιοι.
0: Λοιπόν, όλοι θυμόμαστε τη γιαγιά όταν μαγειρεύει, πάντα έχει μια πετσέτα στο χέρι. Mm. Ή μια πετσέτα κρεμασμένη στην ποδιά τη μπροστά. Πάντα υπήρχε μια πετσέτα.
2: Και εγώ το λέω
0: λοιπόν,
2: αυτό.
0: Αυτό γιατί έτσι λέει, ό,τι και να έκανε, πάντα στο τέλος της κάθε κίνησης σκούπιζε το οτιδήποτε με την πετσέτα.
2: Αυτό λοιπόν, είναι για θέμα υγιεινής.
0: Ναι, εντάξει, είναι θέμα, αλλά τώρα όμως.
2: Και οι σεφ γι' αυτό έχουν την πετσέτα στον ώμο. Ή στην πόδια μπροστά.
0: Ναι. Σου λέει τώρα ότι η πετσέτα, η γιαγιά, την έκανε και για κάτι άλλο. Την χρησιμοποιούσε και κάπως αλλιώς. Όταν λέει, ας πούμε, το πλυντήριο ήταν γεμάτο.
2: Ναι.
0: Ήθελε, ας πούμε, να διάσει τον νεροχύτη. Έριχνε την πετσέτα και με αυτόν τον τρόπο, λέει, οι σαπουνάδες και όλα αυτά, λέει, γινόταν πιο πλούσια.
2: Τι.
0: Το έχω ξανακούσει εγώ αυτό.
2: Πρώτη φορά το έχω.
0: Ναι.
2: Καλά, μου πεις το σαπούνι το παλιό μπορεί να λειτουργούσε γιατί ήταν πιο. Δεν ήταν τόσο χημικό. Μπορεί να είχε μέσα από το λάδι.
0: Μπορεί.
2: Τι να πω.
0: Και το τελευταίο μυστικό είναι ότι όταν θέλετε μια κατσαρόλα με νερό να βράσει πιο γρήγορα, βάλτε εσύ και το νερό. Μην ρίξετε αλάτι από την αρχή και τέτοια. Βράζει πιο δύσκολα.
2: Ενώ με το αλάτι είναι γιατί το κόβει το βράσιμο.
0: Πού τα ξέρει όλε.
2: Μαγειρεύω πάρα πολύ καλά.
0: Σιγά ρε. Είχα
2: και μια επιτυχημένη εκπομπή 7 επεισοδίων προπέρσι εδώ.
0: Σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
2: Ο χορηγός έφυγε, γι' αυτό κόπηκε.
0: Λοιπόν.
2: Δεν τους άρεσε. Μια ακόμα πορεία πριν πει στους χορηγούς. Για τα κιάλια. Τα βραδινή οράσεως.
0: Τι έχεις πάθει με τα κιάλια σήμερα.
2: Μπορεί να έχω μια ολόκληρη συλλογή σπίτι και να ξέρω τώρα αν νομικά κολλάς.
0: Έχεις κάνει καμιά βλακία, θα σε κυνηγάνε.
2: Σαν τι τέτοια, πώς τη λέγανε. Τη γυναίκα του Μπουλά στο 50-50 που είχε το μονόκλο.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε πει καθόλου μυστικά όμως ότι έχει να κάνει με την τριχόσπτωση, γιατί δεν χρειαζόμαστε εφόσον έχουμε μαζί μας τη Pharmacept και τη σειρά Scalp Biome. Θα βρει το Anti-Hair Loss Shampoo, το Anti-Hair Loss Serum, όπου συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά τη τριχόπτωση. Αν λοιπόν ταλαιπωρείς από τριχόπτωση, θα πάρει τη σειρά Scalp Biome τη Pharmacept, θα χρησιμοποιήσει τα προϊόντα μαζί και η ταυτόχρονη χρήση καταγράφει 17.000 νέες τρίχες σε 3 μήνες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε πυκνότητα και όγκο της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept. 2 βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
2: Εντάξει, μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά. Και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο Δουλευταρά βρίσκει αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Δουλευταρά.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει ανθρώπους οι οποίοι γράφουν σε διαφημιστικές πινακίδες ανά τον κόσμο μηνύματα που θέλουν να περάσουν.
1: Όπως.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχεις δει που παλιά στο εξωτερικό το έχουμε δει που πήγαινε και έγραφε, ξέρω εγώ, Άννα, σ' αγαπώ, παντρέψουμε.
1: Και εξωτερικό, μωρέ. Εδώ μέχρι να πας μέχρι τα Μέθαινα, βρει συνέχεια Σούζη Τρός, Γιάννη Μετρός.
0: Όχι, στις πινακίδες πάνω, στις πινακίδες του δρόμου.
1: Τα γράφουν με γκράφιτι.
0: Όχι γκράφιτι. Τώρα εδώ πώς είναι η πινακίδα που λέει για Αθήνα 53 χιλιά.
1: Πώς ήταν ο Γεωργούλης, σκάσε και κοίτα που λέει αγαπώ.
0: Διαφημιστικές πινακίδες, όχι οι πινακίδες έτσι.
1: Άρα πληρώνουμε και το γράφουμε.
0: Ναι, τώρα λοιπόν ένας 22χρονος από τις ΗΠΑ τι έκανε. Την αγόρασε την πινακίδα. Την έκανε δική του. Και γράφει πάνω ό,τι θέλει.
1: Πόσο να κάνει μια πινακίδα, να πάρω μια του πολίτη. Απέναντι. Θα το γυρνάω ανάποδα.
0: Πες λίγο τι έχει γράψει στην πινακίδα. Κοίτα που αγόρασε ο 22χρονος. Έτσι μιλάμε τώρα για μυαλό, όχι αστεία.
1: Ωραία, συγγνώμη. Το θέμα, τη θεματική δώσ' μου. Δώσ' μου τη θεματική για να καταλάβω τι έχει γράψει.
0: Ο εαυτός του.
1: Α, λέει το όνομά του στην πινακίδα.
0: Το όνομά του, φωτογραφία.
1: Okay.
0: Κρατάει λουλούδια και λέει αντί για Tinder, Facebook, Instagram και αυτά, date me. Και το τηλέφωνο.
1: Κοίτα, λίγο απελπισμένος. Ως πολύ θα έλεγα. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ θα τον έπαιρνα.
0: Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εγώ θα τον έπαιρνα.
0: Τι του λέγες.
1: Αν του έλεγα, έλα, εδώ είμαστε. Σε πέρα. Πού θα με βγάλεις για φαγητό. Date.
0: Άκου, αγόρασε την πινακίδα και τώρα αυτός την κάνει ό,τι θέλει.
1: Κάνει 25.000 θα έχει αυτό, ε. Τα έχει τα λεφτά του πάντως. Κοίτα.
0: Είναι απελπισμένος.
1: Είναι απελπισμένος. Αλλά άμα τον δεις κάποιον ότι έχει αγοράσει ολόκληρη πινακίδα, του δίνεσαι για ένα βράδυ.
0: Θα αναστηλέ.
1: Κάτι θα του φας.
0: Τι, δεν την τρέπεσε λίγο.
1: Γιατί, μη φταίμε.
0: Όχι, εγώ, θα του, εγώ που αν τον έπρεπε, του λέγανε. Θε να σα πάρω μια γκαλίτσα που αισθάνομαι ότι είσαι μόνο.
1: Γεια σα, ρε Μενεγάκη.
0: Αισθάνεται...
1: Η Αγία Τερέζα εδώ να πούμε όλο καλό. Είναι ρε, φάτου τα ρε.
0: Λοιπόν, η Νόβι Μπετ είναι εδώ με το παιχνίδι το οποίο έχει τελειώσει, αλλά η δράση δεν σταματάει πουθενά. Για να μην χάνει λεπτό από του αγαπημένου αγώνε μπάσκετ, δε την Νόβι Μπετ με live streaming όλου του αγώνε τη Ευρωλίγκα. Εδώ το παιχνίδι είναι πάντα μαζί σου όπου κι αν είσαι, novibet.gr.
1: Για να μην είσαι απελπισμένο στη ζωή. Κάνε το επόμενο βήμα και πήγαινε στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Γιατί εκεί αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Σχολές Δέλτα. Αττική σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Παιδιά, σας παρακαλώ πηγαίνετε ένα ραντεβού να δείτε από κοντά τις εγκαταστάσεις. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25302.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα, με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.

0: Ο Τρανός τι είπε στο Μητσοτάκη?
1: Του είπε ο Μητσοτάκης, δεν θα το στιγμιότυπο.
0: Για πες λίγο.
1: Εντάξει, παιδί μου, μη βρίζετε. Και λέει, εντάξει.
0: Πού τον είδε το Τρανό?
1: Δίκιο έχει. Δεν είχε ζει το καλοκαίρι που είχαν βγάλει μια selfie. Κάπου τον πέτυχε. Εντάξει, τώρα explorer ο πρωθυπουργός μας, είναι happy traveler. Κάπου τον πέτυχε στα ταξίδια του. Και λέει, το ψευδόνιμο.
0: Καταρχάς τον βρήκε ο Γρηγόρης ο Μπάκας, έτσι τον Τρανό.
1: Καλά, δεν είναι και δύσκολο να τον
0: βρει. Και του λέει ο Τρανός του Γρηγόρη, για πάρτι σου, επειδή σε γουστάρω πολύ, είναι η πρώτη φορά που κάνω συνέντευξη χωρίς γυαλί.
1: Καλά, εντάξει, Τρανέ.
0: Άντε φοράγε γυαλιά.
1: Ήταν πολύ σκοτάδι εκεί. Δεν θα βλέπω ούτε τον Μπάκα.
0: Ήταν καλή η φωτογραφία μου με τον πρωθυπουργό, μια χαρά μου ευχήθηκε ο άνθρωπος, αλλά με μάλωσε λίγο, μου είπε να μην βρίζουμε. Του λέω μαζί σου όλα καλά. Τι να του πεις, έχουμε δυσκολίες τώρα και ο Ρώσος είναι περίεργος, τραβάμε ζόρια, έχουμε ανηφόρα. Εδώ είμαστε για να την παλέψουμε.
1: Αποκάλυψε ότι είναι έγκυος η κοπέλα του.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, πάντως εγώ θα σου πω κάτι άλλο, παιδιά. Γιατί όλοι έχετε ένα κινητό στο χέρι. Έτυχε προχθές. Πώς θα φαίνεται τώρα η ζωή με το θέμα μας. Έτυχε προχθές να πέσω σε live του Τρανού. Έκλαψα στα γέλια. Εντάξει, έχει πολύ. Είναι ιδιοφυλή.
0: Πες μου ένα τραγούδι του γνωστό.
1: Έχει κόκκο στο τραπέζι μου. Ολιγάρο. Ντεζαβού.
0: Δεν το ξέρω.
1: Άντε το ξέρω.
0: Όχι. Κάποιο γνωστό.
1: Πολύ γνωστό είναι αυτό.
0: Α, είναι πολύ γνωστό. Συγγνώμη.
1: Ναι, άλλο γνωστό του Τρανού. Κάτσε, βοηθάει και ο Χολίδης.
0: Έχει βγάλει κάποια επιτυχία, ρε παιδί μου, που να έχει σπάσει ταμεία.
1: Αυτό που σου είπα, έχει σπάσει ταμεία.
0: Αλήθεια.
1: Το μαντάμ. Σε θέλω μαντάμ. Εντάξει. Τα μαλλιά της, το μυαλό της είναι το σαντάλεπτο. Τέτοια λεπτά.
0: Κάνει φωνητική.
1: Δεν μπορεί. Γι' αυτό σου λέω. Τον πέτυχα που λες στο TikTok. Όσοι έχει TikTok μπαίνετε στα live, θα ρίχνετε πολύ γέλιο. Βλέπεις όλα την Ανίτα Πάνια, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία. Όλα τα παροτράβου δεν είναι στο TikTok πλέον. Να λέμε τι
0: αλήθειες. Α, στο TikTok.
1: Ναι.
0: Όχι για τον Τρανό, δεν το λέει για τον Τρανό.
1: Όχι, ο Τρανός όμως. Επειδή όμως μπαίνουμε στα live για να δούμε παρατράγουδα, πετύχαμε και τον Τρανό. Αυτό σου λέω. Και ο Τρανός ήταν πάρα πολύ ωραίος. Εξαιρετικός. Λοιπόν, μην λέγαμε μια Ιταλίδα. Προσπαθούσε να τη τυπέσει για πλάκα, για content. Δεν ξέρει αγγλικά ο Τρανός. Η άλλη δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα να τη λέει. Να λέει, yeah, I'm a super hero, yeah. Τρανός, the greatest. Τρανός, να τη βάζει τραγούδι.
0: The greatest.
1: Από κάτω να τη στέλνει
0: τη Ιταλίδα.
1: Είναι, λέει, very famous. Η άλλη διάβαζε very famous, καθόταν στο live. Λέει, κάτσε, πώ του πει κάτι. Είδε, αυτή είναι σαν και του εκμεταλλευτέ. Πώ ήταν πριν που λέγαμε το date me. Η Ιταλίδα έτσι είναι. Λέει, Τρανός, τράπερ, κάτσε, μην προσφάμε τίποτα. Αλλά Τρανός, legacy.
0: Καλά, να σου ηρέμησε, legacy, greatest. Καταρχά, ομιλείτε ελληνικά, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε.
1: Μιλάω ότι τράπερ.
0: Και δεύτερον, μη βγάζει συμπεράσματα τόσο εύκολα για την Ιταλίδα, δεν ξέρεις.
1: Η Ιταλίδα, ρε παιδί μου, φάνηκε.
0: Σόπα μου.
1: Το προσπάθησε
0: λίγο.
1: Αλλά δεν μπορούσε να συνεπικοινωνήσει.
0: Λοιπόν, πάμε για το Race for the Cure. Πριν σας αφήσουμε να υπενθυμίσουμε ότι η μεγάλη γιορτή του 18ου Greece Race for the Cure ξεκινά το Σάββατο αυτό 3 του μηνός από τις 12 το μεσημέρι στις 6 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως. Στείνεται μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Όσοι λοιπόν βρεθείτε εκεί, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιπτέρα των υποστηρικτών της διοργάνωσης, να πάρετε μέρος σε fitness session στην κεντρική σκηνή, να ζωγραφίσετε με τα παιδιά στην ειδικά διαμορφωμένη παιδική γωνία και να κάνετε face painting. Έχει πολύ ωραία workshop που θα γίνουν εκεί και βεβαίως και μέσα από δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης θα ενημερωθείτε για όλα αυτά. Race for the Cure.
1: Μείωση της τριγόπτωσης, περισσότερες νέες τρίγες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα του Scalp Biome της Pharmacet συνδυάζει το Anti-Hair Loss Shampoo και Serum με φυσικό δραστικό Bio Complex και Mega Peptide για μόνιμα αποτελέσματα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίγες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίγας. Scalp Biome Anti-Hair Loss by Pharmacet, μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είπα το Τρανό τώρα που με πριν. Παρατράγουδο.
0: Όχι, είπες για το TikTok γενικά.
1: Για το TikTok, ναι, συμφωνώ, δεν το περνάω.
0: Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι σου αρέσει ο Τρανός.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει γιατί είναι σιγάβρος. Ολυμπιακός, οπότε όποιος είναι Ολυμπιακός είναι πάντα σωστός.
0: Να πω κάτι.
1: Δεν είμαι πολύ κουβαϊκά, αδερφό Ολυμπιακό.
0: Ναι, κάτι άλλο θέλω να σου πω και το ξέχασα, οπότε σε αποχαιρετώ.
1: Εντάξει. Αύριο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Απογευματινό Σφαίρα 102.2 καθημερινά 5 με 8 στον Σφαίρα. Έχει τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Φιλιά πολλά.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
3: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες Κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χάρη Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαμά! Ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
8: Αυτός που το χρειάζεται.
9: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras, 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

0: δουλεύουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών.

0: 2-26-16-00-83-32.
1: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
2: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.

0: προστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα δεν λησακούλα και εσύ είσαι...
11: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
14: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις, τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
7: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο anastasop.gr.
8: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος, Κολοκοτρών 25.

0: Οπότε σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρειά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 00833 32.
3: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610 22 4445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,1.

λύνες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.